0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Γεια σου, Κία.
2: Γεια σου, Πάνο.
1: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
2: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
1: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
2: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
5: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
6: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
6: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

Gavala News 102,8. When I was young.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Απίθυνε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους ανελκυστήρες. Λίγη στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφή στο Μητρώο. Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Ο συνδυασμός του νυν Προέδρου Γιάννη Κελγιώργη καταλαμβάνει 11 έδρες έναντι 2 του συνδυασμού του Θόδωρου Κοντογεωργίου. Πρώτη δύναμη στις εκλογές της ΕΛΜΕ Καβάλας αναδείχθηκε και πάλι η παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις προοπτικές ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων με έμφαση στο εμπόριο και τον κλάδο Μαρμάρου συζήτησαν η διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας και τοπική εξαγωγής κατά τη συνάντησή τους με τον πρέσβη της Κίνας, Φανκ Τσιού. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρόεδρος Γιάννης Παναγιωτίδης ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ενώ οι τοπικοί επιχειρηματίες δεσμεύτηκαν για την αποστολή δειγμάτων προϊόντων στην πρεσβεία με στόχο το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς. Διακοπή υδροδότησης τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης, Φιλαδελφίας, Ιεροσολύμων, Περγάμου, Ακρίτα, Εγνατίας, Πυθαγόρα, 7ης Μεναρχίας.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Απίθυνε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους ανελκυστήρες. Λίγη στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφή στο Μητρώο. Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Ο συνδυασμός του νυν Προέδρου Γιάννη Κελγιώργη καταλαμβάνει 11 έδρες έναντι 2 του συνδυασμού του Θόδωρου Κοντογεωργίου. Πρώτη δύναμη στις εκλογές της ΕΛΜΕ Καβάλας αναδείχθηκε και πάλι η παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις προοπτικές ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων με έμφαση στο εμπόριο και τον κλάδο Μαρμάρου συζήτησαν η διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας και τοπική εξαγωγή κατά τη συνάντησή τους με τον πρέσβη της Κίνας, Φανκ Τσιού. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρόεδρος Γιάννης Παναγιωτίδης ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ενώ οι τοπικοί επιχειρηματίες δεσμεύτηκαν για την αποστολή δειγμάτων προϊόντων στην πρεσβεία με στόχο το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς. Διακοπή υδροδότησης τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης, Φιλαδελφίας, Ιεροσολύμων, Περγάμου, Ακρίτα, Εγνατίας, Πυθαγόρα, 7ης Μεναρχίας.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 2592062472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
5: Γεια σου Κία.
6: Γεια σου Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μια λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια, κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
11: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.

0: 102,8.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Απίθυνε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους ανελκυστήρες. Λίγη στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφή στο Μητρώο. Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Ο συνδυασμός του νυν Προέδρου Γιάννη Κελγιώργη καταλαμβάνει 11 έδρες έναντι 2 του συνδυασμού του Θόδωρου Κοντογεωργίου. Πρώτη δύναμη στις εκλογές της ΕΛΜΕ Καβάλας αναδείχθηκε και πάλι η παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις προοπτικές ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων με έμφαση στο εμπόριο και τον κλάδο Μαρμάρου συζήτησαν η διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας και τοπική εξαγωγής κατά τη συνάντησή τους με τον πρέσβη της Κίνας, Φανκ Τσιού. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρόεδρος Γιάννης Παναγιωτίδης ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ενώ οι τοπικοί επιχειρηματίες δεσμεύτηκαν για την αποστολή δειγμάτων προϊόντων στην πρεσβεία με στόχο το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς. Διακοπή υδροδότησης τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης, Φιλαδελφίας, Ιεροσολύμων, Περγάμου, Ακρίτα, Εγνατίας, Πυθαγόρα, 7ης Μεναρχίας.
0: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
10: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
9: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
11: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
3: Auto Center Service.
4: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91, στην Ελευθερούπολη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
15: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Απίθυνε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους ανελκυστήρες. Λίγη στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφή στο Μητρώο. Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Ο συνδυασμός του νυν Προέδρου Γιάννη Κελγιώργη καταλαμβάνει 11 έδρες έναντι 2 του συνδυασμού του Θόδωρου Κοντογεωργίου. Πρώτη δύναμη στις εκλογές της ΕΛΜΕ Καβάλας αναδείχθηκε και πάλι η παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις προοπτικές ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων με έμφαση στο εμπόριο και τον κλάδο Μαρμάρου συζήτησαν η διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας και τοπική εξαγωγής κατά τη συνάντησή τους με τον πρέσβη της Κίνας, Φανκ Τσιού. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρόεδρος Γιάννης Παναγιωτίδης ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ενώ οι τοπικοί επιχειρηματίες δεσμεύτηκαν για την αποστολή δειγμάτων προϊόντων στην πρεσβεία με στόχο το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς. Διακοπή υδροδότησης τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης, Φιλαδελφίας, Ιεροσολύμων, Περγάμου, Ακρίτα, Εγνατίας, Πυθαγόρα, 7ης Μεναρχίας.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις ιδέα.
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
17: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
18: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
19: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
20: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
21: Τηλέφωνο 25920 62 472.
22: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
23: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
9: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
9: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
4: Στο λιμανάκι των Σπαγίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
10: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Απίθυνε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους ανελκυστήρες. Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφή στο Μητρώο. Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Ο συνδυασμός του νυν Προέδρου Γιάννη Κελγιώργη καταλαμβάνει 11 έδρες έναντι 2 του συνδυασμού του Θόδωρου Κοντογεωργίου. Πρώτη δύναμη στις εκλογές της ΕΛΜΕ Καβάλας αναδείχθηκε και πάλι η παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις προοπτικές ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων με έμφαση στο εμπόριο και τον κλάδο Μαρμάρου συζήτησαν η διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας και τοπική εξαγωγής κατά τη συνάντησή τους με τον πρέσβη της Κίνας, Φανκ Τσιού. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρόεδρος Γιάννης Παναγιωτίδης ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ενώ οι τοπικοί επιχειρηματίες δεσμεύτηκαν για την αποστολή δειγμάτων προϊόντων στην πρεσβεία με στόχο το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς. Διακοπή υδροδότησης τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης, Φιλαδελφίας, Ιεροσολύμων, Περγάμου, Ακρίτα, Εγνατίας, Πυθαγόρα, 7ης Μεναρχίας.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες. επιτυχίες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
10: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
11: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
10: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
12: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
13: Kia. Movement that inspires.
3: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
18: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τη μπάλα τη ζωή σου.
19: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, αυτό μου αρέσει.
1: Σ' αρέσει.
0: Το γουστάρω, ρε παιδί μου.
1: Εμένα μου αρέσει γιατί δεν ξέρουν οι Γάλλοι τι.
0: Όταν εμείς οι Ελληναράδες, με την καλή έννοια, έτσι, αναπτύσσουμε όλο αυτό το ταπεραμέντο, τη μενταλιτέ που έχουμε στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, και το χιούμορ μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις, ελληνικά εστιατόρια υπάρχουν
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι. Και μάλιστα είναι και από τα αγαπημένα του κοινού, γιατί έχουν την ελληνική κουζίνα, μεσογειακή διατροφή, πράγματα που οι
1: και
0: άλλοι...
1: Και πολλές vegan συνταγές, να το πούμε και αυτό.
0: Υπάρχουν πολλά εστιατόρια ελληνικά, ή τέλος πάντων αρκετά, και στη Γαλλία και στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικά τα ονόματα που δίνουν οι δικοί μας όταν φτιάχνουν μια τέτοια επιχείρηση στο εξωτερικό είναι κάτι
1: είναι
0: από
1: λίγο
0: το πολιτισμό,
1: αρχαιοπρεπή, έτσι.
0: Από την αρχαία Ελλάδα, εστιατόριο Ελλάς, Αθηνά, Ελία, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Στο διαμέρισμα 2 του Παρισιού που είναι μια έλεγκαν
1: λίγο κυριλέ περιοχή,
0: έτσι,
1: το δεύτερο
0: και
1: διαμέρισμα
0: και λοιπά, και ειδικά η οδός Μαντάρ που έχει
1: κάτι.
0: Υπάρχει ένα ελληνικό εστιατόριο.
1: Ωραία.
0: Το οποίο μάλιστα έχει γίνει πολύ αγαπημένο στους Παριζιάνους.
1: Και πώς λέγεται, Δίας?
0: Είναι ένας πυλώνας της ελληνικής παράδοσης όσον
1: τώρα
0: αφορά στο φαγητό. Ναι.
1: Α, Τσολιά θα το λένε.
0: Όχι.
1: Α, πώς.
0: Λοιπόν, πώς το λένε το.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που το. Φυλάκια.
1: Τι φυλάκια.
0: Έτσι λέγεται το εστιατόριο, παιδί μου, το ελληνικό. Στην καρδιά του Παρισιού. Παιδιά, θα βρείτε εστιατόριο ελληνικό που λέγεται Φυλάκια. Ή αν θέλετε γαλλικά, Φυλακιά.
1: Φυλακιά.
0: Έτσι.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο το βρίσκω.
0: Ξέρεις γιατί, ε?
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν τα φεύγουν μετά το λογαριασμό.
1: Να τους δίνουνε φυλάκια. Σαν το ανέκδοτο.
0: Όχι ότι δεν ξαναπάνε. Ξαναπάνε, ρε παιδί μου. Πολύ ωραίο, δεν είναι?
1: Πολύ ωραίο και έξυπνο.

0: Τι? Στην TV.
1: Πάλι θα μου πεις για εξωγήινους, για
2: είπαμε καλοκαίρι, τα είπαμε χθες αυτά.
1: Να σου πω, είναι Spielberg.
2: Είναι Spielberg. Κοίταξε, έκανε ένα κύκλο, έκανε ένα κύκλο Spielberg. Ναι. Πήγε στο ολοκαύτωμα, πέρασε από κάτι κατασκοπικά, κάτι ιστορικά, κάτι αυτά. Ξαναγυρίζει πάλι στην πρώτη του μεγάλη αγάπη. Και μιλάμε για το Disclosure Day. Είναι μια ταινία που την περιμένει πολλής κόσμος που είναι φαν του Spielberg. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η πρώτη επαφή των ανθρώπων με εξωγήινη ζωή, αλλά όχι με τον τύπο, όχι όπως ήταν οι επαφές του τύπου, λίγο πιο σοβαρά.
1: Ναι.
2: Παίζει βεβαίως η Emily Blunt, που τώρα τελευταία ό,τι πέτρα και να σηκώσει στο Hollywood, η Emily είναι από κάτω, ειλικρινά. Ο Josh Connor.
1: Μαζεύει
2: και
1: για τα γεράματα.
2: Ναι, αυτά είναι. Yeah. Και ο Colin Firth.
1: Μάλιστα.
2: Βρετανός, και εμένα μου αρέσει.
1: Είναι πολύ ωραίος, ναι.
2: Ξεκινάει 12 Ιουνίου.
1: Ναι.
2: Να τα γράφουμε στα ημερολόγια αυτά.
1: Εντάξει, για τον Νόλαν δεν μας έχει πει τίποτα ακόμα.
2: Δεν, και ούτε θα σας πω, γιατί
1: θα
2: ο Νόλαν...
1: τον Ιούλιο.
2: Ναι, δεν είναι στον Ιούλιο, εμείς είμαστε στον Ιούνιο.
1: Α, εντάξει. Okay.
2: Έχουμε μέλλον.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026. 18 με 24 Μαΐου στη Δράμα.
11: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
12: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
13: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
16: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και στο στούντιο η αγαπημένη μας η Βασιλεία Πέτρου να μας πει τα δικά της πολύ πολύ ενδιαφέροντα κατά τη διάστημα της παρουσίας κάποιος λουφάρι ή κάποια λουφάρι εδώ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ακούμε, κορίτσι.
2: Γεια σας, σας φέρνω μία είδηση από τη Λάιφο που έχει να κάνει με το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, που δεν μένει μόνο στη θεωρία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γης, προχωρά σε στοχευμένες δράσεις, που έχουν πραγματικό μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η βιωσιμότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά κάτι που χτίζεται με συγκεκριμένες κινήσεις. Και τώρα, σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4All, προχωρά σε πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Στοιχείο, η φύτευση χιλίων ελαιόδεντρων έρχεται να δώσει ξανά ζωή στη γη, αλλά και να στηρίξει την τοπική παραγωγή που αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητας του νησιού. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Εύβοια, τα χίλια καρποφόρα, δενδρίλια, ελιές και άλλα δέντρα δεν είναι απλώς μια κίνηση αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και μια επένδυση στο μέλλον της περιοχής. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, οι δράσεις σχεδιάζονται με βάση πραγματικά δεδομένα και υλοποιούνται με επιστημονικά κριτήρια και μακροπρόθεσμη στόχευση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην περίπτωση του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκος είναι ότι αυτές οι δράσεις δεν ξεκίνησαν τώρα. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή πίσω τους που ξεκινά από το 1996 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα σταθερά, μεθοδικά, με συνέπεια. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν φυτευτεί συνολικά 19.721 δέντρα, έχουν πραγματοποιηθεί 6 πανελλήνιες εθελοντικές φυτεύσεις με 6.000 δενδρίλια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, όπου έχουν πραγματοποιηθεί 7 δράσεις με 7.100 καρποφόρα δενδρίλια. Και όλα αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά μία διαδρομή που δείχνει συνέχεια, δέσμευση και μια ξεκάθαρη φιλοσοφία. Να επιχειρείς υπεύθυνα και να συμβιώνεις αρμονικά με το περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ίσως κάποιοι σκεφτούν ότι αυτό πρόκειται για διαφήμιση, παιδιά, συγγνώμη. Όταν γίνονται τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, το να αναφέρουμε και ποιοι τέλος πάντων έχουν την πρωτοβουλία, νομίζω αξίζει τον κόπο.
2: Είναι υποχρέωσή μας.
1: Έτσι, μπράβο.

0: και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε, για τον Τάδε κτλ. Όταν τον ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα Γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια. Τον
0: γιατί καλέ, τι έχουν οι Γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και σου λέει, οκ, αστείο ήταν. Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα, ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Απίθυνε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους ανελκυστήρες. Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφή στο Μητρώο. Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Ο συνδυασμός του νυν Προέδρου Γιάννη Κελγιώργη καταλαμβάνει 11 έδρες.

0: Νάντι 2 του συνδυασμού του Θόδωρου Κοντογεωργίου. Πρώτη δύναμη στις εκλογές της Ελμέ Καβάλας αναδείχθηκε και πάλι η παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις προοπτικές ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων με έμφαση στο εμπόριο και τον κλάδο Μαρμάρου συζήτησαν η διοίκηση του επιμελητηρίου Καβάλας και τοπική εξαγωγής κατά τη συνάντησή τους με τον πρέσβη της Κίνας, Φανκ Τσιού. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρόεδρος Γιάννης Παναγιωτίδης ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ενώ οι τοπικοί επιχειρηματίες δεσμεύτηκαν για την αποστολή δειγμάτων προϊόντων στην πρεσβεία με στόχο το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς. Διακοπή υδροδότησης τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης, Φιλαδελφίας, Ιεροσολύμων, Περγάμου, Ακρίτα, Εγνατίας, Πυθαγόρα, 7ης Μεναρχίας.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Στη γη του Διονύσου. Κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026. 18 με 24 Μαΐου στη Δράμα.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920 62 472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
10: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510 51 65 85. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
13: Γεια σου, Κία.
14: Γεια σου, Πάνο.
13: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
14: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
13: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
14: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
15: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
18: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
19: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
20: Ακούστε μας ζωντανά
19: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
20: από το ePavla Radio,
19: από το live24.gr.
20: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
21: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
22: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
24: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
23: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Το 1905.
1: Ναι, τόσο πρόσφατα.
0: Είναι τόσο παλιό.
1: Παλιό, πρόσφατο είναι.
0: Το 1905.
1: Μα να ιδρυθεί το Las Vegas και έχουμε 120 χρόνια πριν, θα περίμενε κανείς ότι είναι πιο παλιά πόλη.
0: Ναι.
1: Καταρχάς είναι μέσα στο, στην άμμο, έτσι. Είναι...
0: Έχω δει σχετική ταινία με αυτό.
1: Ναι, είναι έρημος εκεί, ναι, στην Νεβάδα. Ναι. Ιδρύθηκε το Las Vegas όχι για να γίνει το κέντρο του τζόγου, αλλά γιατί από εκεί περνάγανε γραμμές του τρένου και αναγκαστικά κάπου έπρεπε να μένουν οι εργάτες. Και έτσι ιδρύθηκε το Las Vegas. Με την πάροδο του χρόνου έγινε αυτό που ξέρουμε όλοι στο μυαλό μας,
0: ναι,
1: η πρωτεύουσα του τζόγου. Και όμως το ενδιαφέρον, η ενδιαφέρουσα πληροφορία ποια είναι? Ότι ο τζίρος από τα καζίνο αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή μόλις το 20% των εσόδων της πόλης. Διότι προσπαθήσανε να απεμπλακούν από το κομμάτι του τζόγου.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούν ότι είναι τουριστικός προορισμός.
0: Okay.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν μετράνε και τα φρουτάκια και αυτά σαν τζόγο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Πάντως, γεγονός είναι ότι μέσα σε 120 χρόνια, ναι, καταφέραν να γίνουν μια τεράστια πολιτεία, mm-hmm, η οποία έχει πολλά έσοδα, τόσα, ώστε ο τζόγος να είναι μόνο το 20%.
2: Ενδιαφέρον. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

delicious.

0: Πάμε σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Χθες είχαμε πάει στις κατακόμβες.
1: Στη Μήλο.
0: Σήμερα θα σε πάω Ιόνιο μεριά.
1: Πήγαινε με.
0: Κεφαλονιά.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα σε μια παραλία η οποία έχει τη δεύτερη θέση ανάμεσα στις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου.
1: Ναι.
0: Ψηφίστηκε. Δεύτερη, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι η Φτέρη στην Κεφαλονιά.
1: Α, ναι, είναι διάσημη.
0: Την ξέρεις,
1: Δεν την έχω πάει.
0: Είναι κοντά στο χωριό Ζόλα. Εγώ δεν έχω πάει. Κοντά στο Οργοστόλι.
1: Ναι.
0: Κρυμμένη σε έναν απομονωμένο όρμο που περιβάλλεται από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους. Το έχει η Κεφαλονιά αυτό.
1: Ναι.
0: Και είναι προσβάσιμη κυρίως με βάρκα ή μέσω πεζοπορίας.
1: Μάλιστα.
0: Στη Φτέρη. Λοιπόν,
1: με βάρκα πάω εγώ, δεν είμαι της πεζοπορίας.
0: Επιβλητική λευκή βράχη πλαισιώνουν παραλία με βότσαλα και την άμμο να συναντούν τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του Ιωνίου. Παιδιά, δεν συνεχίζω.
1: Γιατί δεν μεταδίδεις άλλο.
0: Δεν συνεχίζω, δεν μεταδίδω άλλο. Τέλος, θέλω καλοκαίρι. Φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 327005.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
12: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
14: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: Μουσική ενότητα για αυτή τη βδομάδα έχουμε περίεργες διασκευές.
1: Το είχαμε δώσει.
0: Και χθες και σήμερα, μάλλον και χθες και προχθές, μιλήσαμε για δύο διασκευές.
1: Πολύ διάσημων τραγουδιών.
0: Διάσημων τραγουδιών. Που έγιναν από κάποιους τέλος πάντων που δεν είναι τόσο διάσημοι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε αντίθετα.
1: Α.
0: Θα πάμε σε μια διασκευή που έκανε η Taylor Swift.
1: Πιο διάσημη πεθαίνεις.
0: Ναι. Στο Riptide, που είναι ένα τραγούδι του Vance Joy.
1: Ναι.
0: Αυστραλός.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Αν ακούσει το τραγούδι, θα το θυμηθείς. Όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι δικό της.
1: Ναι, δεν αλλά είναι. Δεν είναι.
0: Όχι. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως κομμάτι στο ντεμπούτο EP του Vance Joy, God Loves You When You Are Dancing.
1: Ναι.
0: Ωραίος τίτλος.
1: Ωραίος τίτλος όντως.
0: Μου πάει. Το Μάιο του 2015 ανακοινώθηκε ότι το Riptide είχε γίνει το τραγούδι με τη μεγαλύτερη παραμονή στα charts.
1: Μάλιστα, της Αυστραλίας.
0: Ναι, έχοντας παραμείνει στο top 100 για 107 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Και είχε ξεπεράσει και το προηγούμενο που ούτε λίγο ούτε πολύ με 106 εβδομάδες ήταν το Poker Face της Lady Gaga.
1: Τι είπες τώρα.
0: Άμε. Λοιπόν, ο Vance Joy ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα στην επιτυχημένη παγκόσμια blockbuster 1989 World Tour της Taylor Swift.
1: Μάλιστα.
0: Που έκανε το 2015.
1: Ναι.
0: Τον είχε μαζί.
1: Α, τον είχε μαζί.
0: Τον είχε μαζί και τον έβγαζε σαν support.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τεράστια επιτυχία πραγματικά. Και μέσα από αυτό τσίπησε και το τραγουδάκι και το έκανε διασκευή.
1: Για να τα ακούσουμε.

0: Μ' άρεσε.
1: Καλό ήταν. Μ' άρεσε. Λοιπόν, εδώ όμως τελειώσαμε για σήμερα.
0: Α, ευτυχώς, το είπες εσύ.
1: Δεν το πήρατε χαμπάρι.
0: Δεν το πήρατε.
1: Λοιπόν, αύριο πάλι μέρα είναι. Προς το παρόν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
1: Παρακαλώ, η τελευταία κουβέντα δικιά σας.
0: Να είστε καλά, φιλιά πολλά. I was a child.

0: News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Απίθυνε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους ανελκυστήρες. Λίγη στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφή στο Μητρώο. Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Ο συνδυασμός του νυν Προέδρου Γιάννη Κελγιώργη καταλαμβάνει 11 έδρες έναντι 2 του συνδυασμού του Θόδωρου Κοντογεωργίου. Πρώτη δύναμη στις εκλογές της ΕΛΜΕ Καβάλας αναδείχθηκε και πάλι η παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις προοπτικές ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων με έμφαση στο εμπόριο και τον κλάδο Μαρμάρου συζήτησαν η διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας και τοπική εξαγωγής κατά τη συνάντησή τους με τον πρέσβη της Κίνας, Φανκ Τσιού. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρόεδρος Γιάννης Παναγιωτίδης ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ενώ οι τοπικοί επιχειρηματίες δεσμεύτηκαν για την αποστολή δειγμάτων προϊόντων στην πρεσβεία με στόχο το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς. Διακοπή υδροδότησης τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνη.

0: Φιλαδελφίας, Ιεροσολύμων, Περγάμου, Ακρίτα, Εγνατίας, Πυθαγόρα, Εβδόμης Μεναρχίας.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου στη Δράμα.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920 62 472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
12: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
11: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
13: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
18: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Η μπάλα τη ζωή σου.
19: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έχουμε γύρω μας όλα αυτά τα μαύρα σύννεφα παγκοσμίως αλλά και εντός χώρας. Με όλα αυτά που συμβαίνουμε, έχουμε και αυτό το χολόσκασμα. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, σε αυτές τις μέρες. Στις Μπαχάμες, λέει, αυτές τις μέρες απαγορεύουν το ποτό. Απαγορεύουν το αλκοόλ, πιο σωστά. Είχαν εκλογές τις προηγούμενες μέρες, 12 Μαΐου. Και γι' αυτό το λόγο έχουν απαγορεύσει το αλκοόλ. Άντε τώρα να καταλάβεις τι γίνεται. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς και Τραμμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει. Με παλιά, με καινούρια. Εδώ θα ταξιδέψουμε και σήμερα, θα ξεχαστούμε λίγο με τις μουσικές μας και θα ονειρευτούμε. Γιατί έρχεται το καλοκαίρι, όσο και αν ο καιρός επιμένει να μας κάνει κόμψες. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Έχουμε εδώ ένα ζευγάρι ηλικία, με διαφορά ηλικίας 34 χρόνια. Παρακαλώ, 26 αυτή, 60 αυτός. Και ανεβάσανε στο TikTok ένα βιντεάκι με όρους και κανόνες της σχέσης τους. Γιατί αν δεν το ανεβάσεις στο TikTok, αν δεν υπάρχεις στο TikTok, δεν υπάρχεις πουθενά. Αν κρατήσεις τους όρους για σένα και για το τέρι σου, είναι σαν να μην υπάρχει, ρε παιδί μου. Τώρα 26 με 60, να σου πω ότι ακόμα και εγώ που είμαι άντρας θα σου έλεγα ότι είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές για το γάμο τους και τα δύο τα πιο σημαντικά που διαβάζω εδώ είναι ότι θα κάνουν προσευχή μαζί κάθε βράδυ, γιατί αυτό τους φέρνει πιο κοντά. Κάπου να κρατηθώ. Και το δεύτερο που διαβάζω εδώ, που έτσι είναι λίγο διαφορετικό, που έχει ένα ενδιαφέρον, είναι ότι κανείς από τους δύο δεν μπορεί να πίνει αλκοόλ χωρίς την παρουσία του άλλου. Εντάξει, οκ. Αυτό λέει, το ζήτησε ο 60χρονος.

ήχη που θέλουμε να ακούμε το καλοκαίρι, ξαπλωμένοι είτε στην παραλία, είτε δίπλα στην πισίνα. Το καλοκαίρι αργεί λιγάκι ακόμα από ό,τι φαίνεται. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα και επιστροφή εδώ. Γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Σε θέλω για μια ζωή.
6: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
5: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
6: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
7: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
13: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
14: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
13: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
13: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
15: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
16: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
15: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
16: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
15: Auto Center Service.
16: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
15: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
16: Auto Center Service.
17: Στην Κουτσουκιάδη ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
18: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
19: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

με φρεσκότατους Duran Duran, παρόλο που δεν τους βλέπουμε εδώ στα τσάρτ. Δεύτερο ημίωρο, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Free to Love, ακούσαμε μόλις τώρα. Εδώ με παλιά, με καινούρια, ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε. Λίγο πριν το καλοκαίρι του 2026.

ως Ταύρο στο ζώδιο που είμαι, μου έκανε κλικ ένα δημοσίευμα εδώ και σας το διαβάζω για τον σεφ, ο οποίος θεωρείται ο διανοούμενος της κουζίνας και ένας από τους καλύτερους του κόσμου σεφ, με 18 αστέρια Μισελέν παρακαλώ, ο οποίος έχει και αρκετά εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Εκείνος βρίσκεται στη Γαλλία περισσότερο από ό,τι διαβάζω εδώ. Ο Γιάννικ Αλίνο, από τις σημαντικότερες μορφές σεφ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θέλετε να μάθετε πόσα πληρώνουν οι πελάτες του για να φάνε ένα πιάτο, ένα γεύμα? Κρατηθείτε από 330 ευρώ ως 390, διαβάζω εδώ. Γι' αυτό δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο. Πού να πλησιάσεις.

Ο Πασχάλης έδωσε συνέντευξη τις τελευταίες μέρες λόγω Eurovision και δήλωσε ότι η Eurovision έχει συνομαριστεί αρκετά στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν, λέει, να είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Μουσικής. Θα μπορούσαν. Αλλά συγγνώμη στον Πασχάλη που είναι και η πρώτη μου συνέντευξη που έκανα. Πήγα στο σπίτι του στην Αθήνα και του πήρα συνέντευξη παλιά, πολύ παλιά, μικρούλης τότε. Αλλά θα του πω ότι η Eurovision έχει ξεφτυλιστεί τελείως με την μουσική, το στυλ, την παρουσίαση, όλα μαζί. Δεν προάγει κάτι, δηλαδή μουσικό για να πεις ότι είναι Ολυμπιακοί Αγώνες της Μουσικής, καμία σχέση. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος, με βρίσκεις και μιλάμε εκεί. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Από αύριο Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις στα λύκεια της Επικράτειας. Για την πρώτη λύκη και τη Δευτέρα Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου. Για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης αύριο Δευτέρα, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νεοελληνικών αντίστοιχα. Με την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, και τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώνονται σήμερα οι τριήμερες εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι ότι εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Διακοπή υδροδότησης αύριο Δευτέρα από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης, Φιλαδελφίας, Ιεροσολύμων, Περγάμου, Ακρίτα, Εγνατίας, Πυθαγόρα, 7ης Μεναρχίας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.

0: Για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν στις 5 Όφη Βόλος και Άρης Λεβαδιακός και στις 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3-5 Μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 2592062472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Γεια σου, Κία.
9: Γεια σου, Πάνο.
8: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
9: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
8: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
9: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
10: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
18: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
19: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
22: Ask yourself this.

Όπως σας είπα και χθες, συνήθως στη δεύτερη ώρα την ξεκινάω με το νούμερο 1 των σίγκλ στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι και σήμερα. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργοι στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς και ο Δραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για κάτι λιγότερο από μία ώρα εδώ μαζί. Με καινούργια αλλά και παλιότερα. Εδώ ταξιδεύουμε. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Τις τελευταίες μέρες μάθαμε και για τον Γερμανό τουρίστα, ο οποίος κέρδισε στο δικαστήριο γιατί είχε έρθει για διακοπές στη χώρα μας το καλοκαίρι του 24, και ενώ είχε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να κάνει διακοπές με την οικογένειά του σε ένα ξενοδοχείο, δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα κάθε μέρα όταν πήγαινε στην πισίνα για να κάτσει και να κολυμπήσει αργότερα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στα μεγάλα ξενοδοχεία, σε αυτήν την φοβερή, βαριά βιομηχανία της χώρας μας, στον τουρισμό. Αυτό συμβαίνει σε όλα αυτά τα ξενοδοχεία. Αν και κανονικά θα πρέπει μαζί με το κλείσιμο των δωματίων και την πληρωμή να σου δίνουν και τις ανάλογες θέσεις σε ξαπλώστρες στην πισίνα, έτσι δεν είναι? Κέρδισε κανένα χιλιάρικο αποζημίωση, αυτός δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχει ένα προηγούμενο πλέον δικαστικό για αυτό το θέμα.

0: Lenny Kravitz και διάλειμμα που έρχεται σε λίγα λεπτά, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας. Να θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Και ευχαριστώ όλους εσάς που επικοινωνείτε.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
14: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους λύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα, εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
15: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
16: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News
17: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News στους 102,8.
18: Ντερβέτερ Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ντερβέτερ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτερ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Άλεξα.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Θα το έλεγες και άνοιξη, αλλά άνοιξη με δόντια. Προσπαθεί να καλοκαιριάσει, αλλά το παλεύει. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε καλύτερο καιρό. Τι να πω. Ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα εδώ μαζί. Και σήμερα.

Σύμφωνα με έρευνα που διαβάζω, φρεσκότατη, που έβγαλε το BBC, οι γυναίκες που είναι άνω των 50 ετών έχουν κατά 60% πιθανότητα ατυχήματος μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες ηλικίες και τα φύλλα όταν οδηγούν αυτοκίνητο και πάθουν ένα ατύχημα. Αυτό λέει γιατί τα αυτοκίνητα στην αρχή τους που κάνουν κάποιες δοκιμές με κάποια ομοιώματα δεν είναι αυτά τα ομοιώματα στο ίδιο βάρος και στον ίδιο όγκο που είναι αυτές οι γυναίκες. Συνήθως βάζουν είτε γυναίκες είτε άντρες, αλλά νεότερης ηλικίας σαν ομοιώματα και ελαφρύτερα ομοιώματα.

τέλος του Survivor για τους γνωστούς λόγους του πολύ σοβαρού ατυχήματος. Να πας να παίξεις σε ένα παιχνίδι και να γυρίσεις με ένα πόδι λιγότερο στο τέλος. Ποτέ δεν τα χώνεψα αυτού του είδους τα παιχνίδια, όσο και να τα βλέπουν κάποιοι. Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες μέρες και νύχτες, μέχρι να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Σε 6 μέρες δηλαδή. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Γεια χαρά!

0: 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι, μια ιστορία. Και κάθε νύχτα, μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια.

0: πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920062472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
7: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Me Love You, το καινούριο single της Lizzo που επέστρεψε ξαφνικά με αυτό το κομμάτι, αλλά έχει στα σκαριά και ένα βιβλίο παιδικό εικονογραφημένο, πρωταγωνιστή η ίδια μαζί με ένα πολύ έξυπνο φλάουτο. Και εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, θα είμαστε μαζί από τώρα και για 2 ώρες. Arlo Parks.

House Tour από την Sabrina Carpenter και πάμε πίσω στο χρόνο. 21 Οκτωβρίου του 1988, όταν κυκλοφόρησε το 7ο στουδιακό άλμπουμ The Hymns του Michael Jackson με τίτλο Bad. Παραγωγή του Quincy Jones, οι στίχοι ανήκουν στον Michael Jackson και περιγράφουν μια γυναίκα που δέχεται επίθεση στο διαμέρισμά της για να ζητά το δράστη.

Ό,τι και να κυκλοφορούσε εκείνο το δίδυμο, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Κουίνσι Τζόουνς, ήταν θεϊκό. Τώρα θα τα λένε εκεί πάνω. Και ο Τσάρλι Πούθ παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Moises, μια πλατφόρμα που συμμετέχουν περισσότεροι από 7 εκατομμύρια καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την πλατφόρμα αυτή, μπορούν να απομονωθούν μουσικά όργανα και φωνές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τσάρλι Πούθ έχει διοριστεί μάλιστα και διευθυντής μουσικής αυτή την πλατφόρμα και μάλιστα ο ίδιος λέει ότι την χρησιμοποιεί δημιουργικά ως εργαλείο και όχι σαν AI. Δεν νομίζω ότι τον πιστεύουμε απόλυτα, καθώς έχει πολλές φορές χρησιμοποιήσει την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, για δική του ευκολία και δεν είναι ο μοναδικός.

The Fry και Ice Cold Lakes και η Καμίλα Καμπέιο ανέβασε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από στούντιο στο Μαϊάμι. Τι να σημαίνει άραγε αυτό?

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Το Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
16: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Η Wilson, πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια της country, γεννημένη 19 Μαΐου του 92, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική σε νεαρή ηλικία, πριν πάει στο Nashville για να ακολουθήσει καριέρα. Πολύ μας άρεσε αυτό το τραγούδι και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Καφρασέα στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές. Και άλλο ένα μεγάλο αστέρι της country, Casey Musgraves, Dry Spell. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

Space Jane και Billy Idol για τη συνέχεια. Ο Billy Idol που έχει κλείσει πλέον τα 70, βρίσκεται ήδη σε περιοδεία και μάλιστα έχει ανεβάσει και στο YouTube ένα πολύ ενδιαφέρον τρέιλερ που μας θυμίζει πολλά. Εδώ η πρόσφατη συνεργασία του με την Joan Jett από το άλμπουμ του Dream Into It που κυκλοφόρησε πέρσι.

Πολλά τραγούδια του σήμερα είναι βασισμένα σε τραγούδια του χθες. Εδώ η εκρηκτική συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού David Guetta με τον Ιταλό παραγωγό φαινόμενο Κύπατον. Το τραγούδι έχει αλλαγμένο τίτλο λίγο. Walk Away. Το πρωτότυπο το ξέρετε όλοι, I Just Died In Your Arms Tonight. Και πάμε σε διάλειμμα με τον Greg David. Κάποτε τραγουδούσε R&B. Τώρα είναι πιο χορευτικός και πιο εναλλακτικός με το In Your Hands.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελου συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απεινιδωτών και η εφαρμογή «I Save Lives», που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απεινιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την

0: ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15 ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Ελαιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 2592062472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου στη Δράμα.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Γεια σου, Κία.
12: Γεια σου, Πάνο.
11: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
12: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
11: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
12: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
13: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
16: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
17: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το e-Pavla Radio.
17: Από το live24.gr.
18: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Neo, I am a remix. Let go.
1: Tú eres la número uno y como tú no hay dos.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
1: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 25 10 44 000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Από τα καλύτερα τραγούδια της Lana Del Rey, αυτή τη φορά για το βίντεο παιχνίδι του 007 που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη, First Light. Στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής, Έλενα Γαβρασία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και αγνώριστος ο τραγουδιστής των R.E.M. Michael Stipe. Στα 66 του εθεάθη στο Μανχάταν, αγνώριστος, με εξυρισμένο κεφάλι, πυκνή γενιάδα και γαλάζιο σκούφο. Περνάει ο χρόνος και για τους περισσότερους είναι αδυσόπιτος.

Υπέροχο τραγούδι από δύο σημαντικά νέα ονόματα της country, την Ella Langley και τον Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Και αυτός ο μήνας, ο Μάιος δηλαδή, έχει κάτι ξεχωριστό. Έχει λοιπόν δύο φεγγάρια, δύο πανσέλινοι μέσα στον ίδιο μήνα. Η πρώτη πανσέλινος ήταν την Πρωτομαγιά, η δεύτερη πανσέλινος έρχεται την τελευταία νύχτα του Μάη, 31 Μαΐου λοιπόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την δεύτερη πανσέλινο του μήνα, που λέγεται το μπλε φεγγάρι, μπλε πανσέλινος, και δεν ονομάζεται έτσι λόγω του χρώματός της, αλλά επειδή είναι το δεύτερο φεγγάρι μέσα στον ίδιο μήνα. Η πρώτη λεγόταν η πανσέλινος των λουλουδιών.

Όταν το πρώτο άκουσα δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα, όμως το άκουσα 2-3 φορές και τώρα μου αρέσει πιο πολύ. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Προηγουμένως η Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον μαζί με την Κέι Λάνι τραγούδισε για ένα μπλε φεγγάρι. Blue Moon. Μάλλον θα τραγούδισαν και για το μπλε φεγγάρι που έρχεται. Ακριβώς, Σαμπρίνα Κάρπεντερ μαζί με τη Μαντόνα το τραγούδισαν στο Κοατσέλα. Ήταν και οι δύο υπέροχες. Από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ το Κοατσέλα, το είδαμε πριν από λίγο καιρό. Και η Μαντόνα επιστρέφει όχι μόνο με αυτό το τραγούδι, αλλά και με το I Am Free, που νομίζω πρέπει να ακούσαμε την προπερασμένη εβδομάδα. Αλλά επιστρέφει και με άλμπουμ στο τέλος του Ιουνίου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
11: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
12: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
11: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
13: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις

0: της. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
4: 27, εδώ μπορούμε να κάνουμε την εξής σκέψη. Είχε ανοίξει εν ώψη του συνεδρίου ένα φθινοπορεινό παραθυράκι εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προφανώς για να σβήσει τις αιστείες εσωκομματικής κριτικής και να θέσει ταυτόχρονα σε εγρήγορση τον κομματικό μηχανισμό, και τώρα που ολοκληρώνεται το συνέδριο επιστρέφει στη δέσμευση για εκλογές το 2027. Μένει να δούμε ωστόσο μετά τις τοποθετήσεις κυρίως του κυρίου Δένδια αλλά και των άλλων Δελφίνων, αν θα αποκατασταθεί η εσωκομματική ηρεμία από τη στιγμή που ήταν σαφή τα μηνύματα τόσο του Δένδια όσο και οι βλέψεις των άλλων επίδοξων διεκδικητών της ηγεσίας όταν θα έρθει αυτή η ώρα. Πάντως πολλές και πολλοί αμφιβάλλουν αν το μήνυμα της συσπήρωσης και της προσέλκυσης των εκλογικών κοινών του 2019 και του 2023 πέρασε μέσα από τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, πέρασε σε όλη αυτή τη βάση, σε αυτή τη βάση του 42% μέσα από τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αυριανή είναι μια άλλη ημέρα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
5: Κώστα, ανέφερες και ήταν απολύτως λογικό 2-3 φορές τη λέξη καρφιά και τα ρήμα. Και το ρήμα κάρφωσε. Κάρφωσε, κάρφωσαν. Και έτσι είναι, βεβαίως. Έτσι όπως κύλησε το συνέδριο ως τώρα, πρέπει κάποιος να κάνει και υποθέσεις ποιος εννοούσε τι και τι ακριβώς και ποιον ήθελε να καρφώσει. Έχεις την αίσθηση και τη βεβαιότητα ότι όταν αναφερόταν ο κύριος Δένδια στον εαυτό του και τόνιζε με τον τρόπο ότι ήταν παιδί της παράταξης, γέννημα θρέμα της παράταξης, στην ουσία κάρφωνε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ότι αυτός μας ήρθε από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, αυτή την ερμηνεία δίνεις?
4: Φυσικά, είναι μια εκδοχή και αυτή. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήρθε την περίοδο του Αντώνη Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία, είναι μετεγραφή από το λαός και φορά με φανατισμό, με ζήλο την παραταξιακή φανέλα, ομνύοντας και στην παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο Νίκος Δένδιας είναι γνωστό ότι θέλει να απευθυνθεί στο σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτούς που λέμε παραδοσιακούς ψηφοφόρους, και είναι ενδεικτικό ότι κοιτά προς την επόμενη μέρα και βλέπει ως βασικό ανταγωνιστή τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, που τουλάχιστον όπως λέγεται, γιατί σε σενάρια να παράγουμε και μεταφέρουμε, θα επιχειρήσει όταν και αν έρθει η ώρα της διαδοχής να αποσπάσει ένα τέτοιο ποσοστό ώστε να το διαπραγματευτεί στη συνέχεια εν ώψη της επόμενης ημέρας.
5: Και μια τελευταία ερώτηση, Κώστα. Πώς βλέπεις να χαράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη δική του τακτική και στρατηγική στο επόμενο χρονικό διάστημα, ούτως εχόντω των πραγμάτων?
4: Είναι αυτό ένα ερώτημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και φυσικά κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα, γι' αυτό θα συνεχίσει να μοιράζει success stories. Είναι ενδεικτικό ότι εισερχόμαστε στην τελική προεκλογική ευθεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταβάλει προσπάθειες ώστε να καλοποιήσει το προφίλ της Νέας Δημοκρατίας. Να σταθούμε πάντως πως σε δύο ομιλίες δεν προέβη σε κανένα ψήγμα αυτοκριτικής. Έτσι, αυτό αξίζει να το επισημάνουμε. Αν μη τι άλλο, επίσης, ο θυμός του για την ακρίβεια έχει γίνει ανέκδοτο που κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.
5: Ναι, το συζητούσαμε και χθες. Ναι.
4: Ακριβώς, θα προσπαθήσει, εν πάση περιπτώσει, να καλοποιήσει το προφίλ της Νέας Δημοκρατίας και το δικό του, μοιράζοντας success stories και επιχειρώντας να διαστρεβλώσει την ίδια την πραγματικότητα. Αν μη τι άλλο, το ραντεβού το μεγάλο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί οι στενοί του συνεργάτες και το Οικονομικό Επιτελείο επιθυμούν να εξαγγείλουν 1-2 μέτρα έκπληξη ώστε να επιστρέψουν στο Μαντρί εκείνοι οι ψηφοφόροι που βρίσκονται είτε σε άλλα κόμματα, κυρίως στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είτε στη ζώνη των αναποφάσιστων. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης δεν κρατά τον έλεγχο των εξελίξεων, τον απόλυτο έλεγχο των εξελίξεων. Κανείς δεν ξέρει τα μαντάτα ή τις δικογραφίες που θα έρθουν από το Λουξεμβούργο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κατά πόσο όλα αυτά μπορεί να επιδράσουν στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί αν οι δικογραφίες επιβεβαιωθούν πληροφορίες ότι οι δικογραφίες θα περιλαμβάνουν νέα γαλάζια ονόματα, τότε αν μη τι άλλο το πλήγμα για την παράταξη θα είναι πολύ βαθύ.
5: Έτσι είναι. Και ταυτοχρόνως, μιας και αναφέρθηκες στο ένα μεγάλο σκάνδαλο, αυτό των κονδυλίων των ευρωπαϊκών, των επιδοτήσεων που παράνομα δίνονταν, να μην παραβλέψουμε ότι και το έτερο, δηλαδή το σκάνδαλο των υποκλοπών, κάθε άλλο παραπήρε την τροπή που επιθυμούσε το Μέγαρο Μαξίμου. Θα ξεχαστεί κτλ. Και τώρα μάλιστα που πολλοί φορείς, όπως και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, θεωρούν πολύ πιθανό, έχουν δηλώσει δηλαδή ότι προσανατολίζονται ακόμη και σε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον κύριο Τζαβέλα, είναι φανερό ότι πληθαίνουν οι ενδείξεις πως δεν ξεμπερδεύει πολύ εύκολα και με αυτό.
4: Ωστόσο, με την γνωστή μεθοδολογία θα το παλέψει γενικά σε επίπεδο δικαιοσύνης η κυβέρνηση, ώστε να θάψει πράγματα και να εγείρει εμπόδια προς την κατεύθυνση της διαλεύκανσης των σκανδάλων. Εξ αρχής άλλωστε έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν οι εκλογές πριν τις 30 Ιουνίου. Γιατί στις 30 Ιουνίου υπάρχει η εκλογή της ηγεσίας, της δικαιοσύνης, έτσι, της δικαστικής εξουσίας, και προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκείνη την ημέρα θα ήθελε ή θα είναι, σε κάθε περίπτωση θα είναι, στο πηδάλιο του Πρωθυπουργού, στο πηδάλιο του κυβερνητικού σκάφους για ευνόητους λόγους.
5: Ναι, προφανώς. Προφανώς, αλλά από την άλλη μεριά, όσο έχουμε νέα στοιχεία και νέα επιβαρυντικά στοιχεία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ασχέτως του πόσο μπορεί να χειραγωγήσει δικαστικούς λειτουργούς ή όχι, και προφανώς οι δυνατότητες του είναι διευρυμένες ως προς αυτό, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, στο επίπεδο των εντυπώσεων τα πράγματα μένουν, και επίσης ας μην ξεχνάμε πως και οι αμφισβητείες, αυτό εννοούσα νωρίτερα, οι αμφισβητείες εντός της Νέας Δημοκρατίας τα αξιοποιούν όλα αυτά. Δηλαδή, όταν ακούμε για το κράτος δικαίου που δεν υπάρχει, θέλω να πω ότι είναι δηλαδή και δικά τους όπλα.
4: Βεβαίως. Είναι ενδεικτική αιχμή σχετική του Νίκου Δένδια, έτσι, σε σχέση με αυτό.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Φίλες και φίλοι, αφήνουμε την κυβερνητική παράταξη, αφήνουμε το δεξιό φάσμα της πολιτικής σκηνής και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα και εν γέννη για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα μας ενημερώσει τώρα η αρμόδια πολιτική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Μπρέγιανη, η οποία φυσικά στο βαθμό που έχουμε φρέσκες ειδήσεις και εξελίξεις, ενώ φρέσκες σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που πάλι μας τα είπε, μας έδωσε αναλυτικό ρεπορτάζ η Κατερίνα, εννοείται πως θα μας τα πει όλα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Είμαστε σε μια περίοδο ανακατατάξεων. Το είπαμε, το περιγράψαμε και χτες αναλυτικά. Φαίνεται με κάθε τρόπο ότι δεν περνάει η μέρα που να μην έχουμε και κάποια εξέλιξη στο φάσμα της κεντροαριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος έθεσε χτες εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, που παραμένει πλέον ως ανεξάρτητος βουλευτής στη Βουλή. Ο λόγος ήταν ότι ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του άφησε αιχμές κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Παράλληλα τον κατηγορούσε για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίας. Σε απάντησή του, ο Σωκράτης Φάμελος με δήλωση μίλησε για μια επιθετική και προσβλητική ανάρτηση και για αισχρό υπονοούμενο ως προς την κατηγορία ότι υπηρετεί κρυφή ατζέντα. Είπε ότι είναι τελείως ανυπόστατα όσα υποστηρίζει ο Παύλος Πουλάκης για έλλειψη πρωτοβουλίας, όταν οι κατηγορίες αυτές εκτοξεύθηκαν σε μια εβδομάδα που είχε απανωτές συναντήσεις με εργαζόμενους, νοσηλευτές, αγρότες και δύο ομιλίες στη Βουλή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα του κόμματος και τις συλλογικές του αποφάσεις, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Υπενθυμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Καταλήγει στη δήλωσή του ότι δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Τώρα, ο Παύλος Πουλάκης απάντησε
5: να διευκρινίσουμε κάτι βεβαίως, Καταρίνα. Ναι, ναι. Ο Παύλος Πουλάκης, εξ όσων έχω αντιληφθεί, εξ όσων διάβασα, εξ όσων είδα, όταν καταλόγησε στον Σωκράτη Φάμελο αφωνία, δεν εννοούσε γενικώς ότι δεν μιλά για τίποτα, για τρέχοντα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα ο Σωκράτης Φάμελος. Η ανάρτησή του καταλόγιζε αφωνία στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ό,τι αφορά εκείνα τα στελέχη που δηλώνουν περίπου ανοιχτά ότι θέλουν να μεταπηδήσουν στο επικείμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Αυτή δηλαδή ήταν η πέτρα
6: αυτό
5: του σκανδάλου, ας το πούμε έτσι.
6: Είναι αυτό, αλλά είναι και ουσιαστικά, το αναφερθήκαμε χτες αυτό, μια τοποθέτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που μιλούσε για ενσωμάτωση ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα που θα ανακοινωθεί και μάλιστα έλεγε και τον τρόπο που θα πρότεινε, μάλλον και τον τρόπο που μπορεί αυτό να γίνει. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε ένα εκρηκτικό κλίμα μετά. Ο Παύλος Πουλάκης απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησή του ότι δηλαδή θεωρεί ότι διαγράφηκε χωρίς, καμία αιτιολογία και όπως είπες και εσύ ότι αν έχετε, δηλαδή εδώ είναι η αφωνία που λέγαμε, ότι αν έχετε βουλευτές που δηλώνουν ότι έχουν μετατοπιστεί σε άλλο κόμμα. Στην ανάρτηση του καταλήγει ότι θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή και την Επιτροπή Δεοντολογίας αν χρειαστεί. Τώρα, κομματικές πηγές διαμηνύουν ότι ο Παύλος Πουλάκης από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, όργανα στα οποία μετείχε εξ οφίτσιο. Να σημειωθεί ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να φτάσει η υπόθεση και στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό, κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό το ζήτημα. Με νέα σημερινή του ανάρτηση, ο Παύλος Πουλάκης τονίζει ότι αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή είναι φλήνα θύματα χωρίς καμία βάση. Έτσι το χαρακτηρίζει και συνεχίζει ότι πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τη μία με τους εξ οφίτσιο βουλευτές μέλη του από την άλλη. Και σημειώνει ότι εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Σωκράτη Φάμελου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
5: Μάλιστα.
6: Είναι σημαντικές εξελίξεις. Θα δούμε τι τροπή θα πάρουν. Είπαμε και πριν ότι η κλιμάκωση εντάσσεται στο διάλογο για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Τσίπρα που θα ανακοινωθεί, του Αλέξη Τσίπρα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Είναι λογικό να βρισκόμαστε σε μια φάση αναβρασμού, θα λέγαμε. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Κιμπιζής, το υποστήριξε σήμερα το πρωί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέλει ένα μεγάλο ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Και είπε ότι προφανώς πρέπει να υπάρξει συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Σωκράτη Φάμελο και άλλων πολιτικών όπως τον Πέτρο Κόκαλη, τον Νίκο Κοντζιά, τη Λούκα Κατσέλη και με προοδευτικές κοινωνικές ομάδες. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, αυτή είναι και η βασική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αυτό είναι το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι μακάρι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, γιατί ρωτήθηκε γι' αυτό, να επέτρεπαν τον ισοκομματικό διάλογο όσο τον επιτρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνεδρίαζαν τα όργανα όσο συχνά συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτοδιάλυση του κόμματος. Έτσι, έρχεται, δηλαδή δεν είναι ότι υιοθετείται, ας πούμε, η πρόταση του Δημήτρη του Χατζησοκράτη. Είναι μια πρόταση που κατατέθηκε μέσα στο πλαίσιο που έχουμε περιγράψει τη συζήτηση για τη σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει, να το θυμίσουμε αυτό, ότι αυτή η συζήτηση περί αυτοδιάλυσης εντάσσεται στη σφαίρα της παραπολιτικής.
5: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα.
6: Καλό απόγευμα, Γιάννη.
5: Φίλες και φίλοι, αφήνουμε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Για τους σχεδιασμούς που εξυφαίνονται και για τους προβληματισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται στον Λόγο Κόμμα, θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Αντώνης Ριγόπουλος, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
5: Λοιπόν, τι απασχολεί το ΠΑΣΟΚ τούτη την περίοδο, η δεύτερη θέση, μάλλον.
7: Σίγουρα το μυαλό είναι στην δεύτερη θέση, το μυαλό είναι στις εκλογές από την Χαριλάου Τρικούπη. Αντιμετωπίζει όμως και ένα πολιτικό αδιέξοδο, μια πολιτική μοναξιά θα λέγαμε, η οποία έχει και αιτίες και τις αιτίες της μάλλον στις αντιφάσεις της πολιτικής γραμμής. Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ απορρίφθη επισήμως μετά και το συνέδριο τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό μέρος και τη δημόσια παρουσία των στελεχών και γενικότερα του λόγου που εκφράζει, το οποίο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Έτσι, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βρίσκεται σε αυτή τη διαρκή αντίφαση με την οποία από τη μία επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία μεν και από την άλλη αποφεύγει να αποκλείσει οριστικά τα πολιτικά σενάρια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν να οδηγήσουν ακόμη και σε μια μελλοντική συνεργασία. Είναι χαρακτηριστικά, νομίζω, και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως για παράδειγμα η συνεργασία που έγινε ώστε να εκλεγεί τελικά ο κ. Παναγόπουλος στην ηγεσία της ΓΕΣΕ. Υπάρχουν δηλαδή και συνεργασίες βέβαια και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο επιμελητηρίων, όπου εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο και αφήνει έτσι ανοιχτά ενδεχόμενα και μπερδεύει λίγο τη γραμμή. Από εκεί και πέρα, μέσα στην εβδομάδα, το ΠΑΣΟΚ αυτοεγκλωβίστηκε σε μια σφοδρή αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια από τις πιο έντονες αντιπαραθέσεις που έχουμε δει, νομίζω, τα τελευταία χρόνια, ακόμα και σε επίπεδο ρητορικής μεταξύ των δύο κομμάτων. Και αυτό που φάνηκε τελικά και φαίνεται με κάθε ευκαιρία είναι ότι πιέζεται από την προοπτική του δημιουργίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και περισσότερο από το ενδεχόμενο η πρόταση περί συμμαχιών που έχει εκφραστεί από το ΣΥΡΙΖΑ να οδηγήσει τελικά τις δύο δυνάμεις σε μια συμπόρευση, την οποία αναγκαστικά έχει αυτό αποκλειστεί το ΠΑΣΟΚ λόγω και της γραμμής της πολιτικής που έχει επιλέξει.
5: Να σε ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό το θέμα που, όπως μας αναφέρεις, είναι κεντρικό επί της ουσίας. Δηλαδή, με ποιον θα πάει το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε έτσι κάπως σχηματικά. Ποιες απόψεις καταγράφονται μέσα στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ποιος πρεσβεύει τι από τα προβεβλημένα στελέχη? Έχουμε μια σαφή εικόνα για όσα λέγονται από αυτό το χρονικό διάστημα?
7: Σε αυτή τη φάση, μετά και το συνέδριο, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε έντονες αντιπαραθέσεις σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου. Πέρα από κάποιες περιπτώσεις.
5: Κηρύχθηκε ένα είδος εκεχηρίας δηλαδή στο συνέδριο, κατά κάποιο
7: τρόπο. Εκεχηρίας κυρίως επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης δέχτηκε να μπει ως στο κείμενο, στην απόφαση του συνεδρίου, η φράση ότι δεν θα συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, πολιτικά αυτό έχει αρχίσει και ανατρέπεται εκ των πραγμάτων. Συν το γεγονός ότι στην ουσία το ΠΑΣΟΚ δεν απαντάει τελικά στο τι θα κάνει σε περίπτωση που χρειαστεί όντως με κάποιο τρόπο είτε να συμμετάσχει, είτε να λάβει μέρος, είτε να είναι ηγετικός φορέας σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Οπότε η αδυναμία του να εκφράσει συγκεκριμένο πολιτικό λόγο σε αυτό, και προφανώς η αδυναμία του, γιατί αυτό δεν πρόκειται να το κάνουν σε καμία περίπτωση, να πούνε ότι ουσιαστικά θα συνεργαστούν με δυνάμεις του χώρου της κεντροαριστεράς, αυτό ουσιαστικά το εγκλωβίζει σε μια κατάσταση στην οποία δυσκολεύεται στην ουσία να απαντήσει. Οι πλευρές εντός του ΠΑΣΟΚ έχουν ακόμα στάση εκεχηρίας. Συμφωνούν άλλωστε όλες οι πλευρές μέχρι αυτή τη στιγμή στην αυτόνομη πορεία, δηλαδή στην αρχή αυτή ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατέβει αυτόνομα. Αλλά όσο πλησιάζουμε, νομίζω, και προς τις εκλογές και πολλώνεται το κλίμα όλο και περισσότερο, θα αρχίσουν να φαίνονται και αυτές οι ρογμές. γιατί υπάρχουν προφανώς αυτή τη στιγμή μέρη και πόλη μέσα στο ΠΑΣΟΚ οι οποίοι έχουν μια πολύ πιο θετική διάθεση προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες κεντροαριστερές δυνάμεις σε σχέση με άλλες δυνάμεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ πάλι, οι οποίες δεν θέλουν ούτε να τα ακούν.
5: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση,
7: και εγώ, Αντώνη. Καλό απόγευμα.
5: Καλό απόγευμα.

0: Αλλάζουμε πεδίο, φίλες και φίλοι, στον απόϊχο της τραγωδίας που διαδραματίστηκε στην Λιούπολη, όπου δύο κορίτσια αποφάσισαν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους, ανοίγουν συζητήσεις, διατυπώνονται προβληματισμοί και εξάγονται συμπεράσματα για τους παράγοντες που επαυξάνουν το άγχος στη νέα γενιά. Μια γενιά πιεσμένη από πολλά, που φοβάται σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο να θεωρηθεί αποτυχημένη. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις που έκανε, μιλώντας στο σταθμό μας σήμερα το πρωί, ο ψυχολόγος κύριος Νίκος Δαμιανάκης.
1: Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν με την αίσθηση ότι αξιολογούνται διαρκώς. Δεν είναι μόνο το θέμα των πανελλαδικών. Αν δούμε ήδη από το δημοτικό, ίσως και πιο πριν, το πώς είναι δομημένο το εκπαιδευτικό σύστημα και το επίσημο και το παράλληλο, δηλαδή οι δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπαίδευση, θα δούμε ότι τα παιδιά διαρκώς κυνηγάνε βαθμούς, εξετάσεις, δίνουν εξετάσεις ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πρότυπο επιτυχίας. Δηλαδή τα παιδιά αξιολογούνται από όλες τις πλευρές. Προφανώς οι πανελλαδικές εξετάσεις που είναι το τέλος του δρόμου της μαθητικής ζωής, ειδικά στην ελληνική κοινωνία, έχει αποκτήσει υπαρξιακό χαρακτήρα. Δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν αποκτήσει υπαρξιακό χαρακτήρα, δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως μια εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά συχνά παρουσιάζονται ως σημείο που θα κρίνει όλη τη ζωή ενός παιδιού. Πώς αυτό το παιδί λοιπόν δεν θα αποφύγει να αισθανθεί την τεράστια αυτή η ψυχική πίεση, ότι αυτό το δίωρο θα χαρακτηρίζει για τα μετέπειτα χρόνια την ταυτότητά του. Και πριν πάμε στις Πανελλήνιες, με το φροντιστηριακό σύστημα, το ρόλο που έχει πάρει, που ουσιαστικά τα φροντιστήρια έχουν μετατραπεί στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Αν δείτε από την πρώτη ηλικίου και έπειτα, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος σε κάθε χρονιά, τα παιδιά απουσιάζουν, κρατάνε και απουσίες για τον Απρίλιο-Μάιο και δίνουν βαρύτητα φροντιστηριακή εκπαίδευση. Η επιτυχία του συνδέεται όλο και περισσότερο με αυτό. Με την οικονομική δυνατότητα όμως της οικογένειας να προσφέρει αυτή την εκπαίδευση.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου.
2: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η ανασύνθεση της δεξιάς πολυκατοικίας με τις αποχωρήσεις, τις μάχες χαρακομμάτων και τα νέα κόμματα Καριστιανού και Σαμαρά κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής. Το παζλ συμπληρώνουν οι κινήσεις Μητσοτάκη για να σώσει τον εαυτό του, η επιχείρηση χειραγώγησης της δικαιοσύνης, οι εξυγχρονιστικές γέφυρες προς το Πασόκ. Ακόμα, ρεπορτάζ για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Βουλή και στην Κοινωνία. Συνέντευξη με τον Διονύση Καλαματιανό. Ρεπορτάζ για τις αποχωρήσεις από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα. Ρεπορτάζ για το τούνελ λιτότητας μέχρι το 2034 από τον καλύτερο μαθητή των δανειστών και ρεπορτάζ για την οικονομική ασφυξία του πρωτογενού στο ΜΕΡ. Φυσικά υπάρχουν αναλύσεις για τη συνάντηση Σι-Τραμπ, τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο στην Αυγή της Κυριακής.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο κόκκινο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.
6: Καβάλα News 102,8.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
12: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
13: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας στα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
14: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
15: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
14: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
15: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
14: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
15: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
14: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
16: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
17: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
18: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
17: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
19: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και Κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου στη Δράμα.
20: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
21: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
22: Αλλά αυτό που είδαμε να αποτυπώνεται ως συμφωνία ήταν 200 αεροσκάφη εμπορικά από την Boeing, μια παραγγελία την οποία θα δούμε να εξελίσσεται από την πλευρά της Κίνας. Και μια συμφωνία η οποία είναι σε επίπεδο προσυμφώνου για την ώρα που αφορά το ενοποιημένο αέριο από τις ΗΠΑ της Αμερικής, κάτι που δήλωσε ο ΣΥ ότι το θέλει, αλλά και οι Ευρωπαίοι το θέλουν, αλλά το πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με αυτό που μπορούν να έχουν από την Ρωσία ή από χώρες της Μέσης Ανατολής. Οπότε εδώ μπαίνει και ένα αντικειμενικό ερώτημα, αν το θέλω είναι πραγματικό, είναι ρεαλιστικό, ή αν είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια δήλωση για δημιουργία κλίματος, ότι στο μέλλον μπορεί να δούμε και μια τέτοιου χαρακτήρα εμπορική συμφωνία.
0: Ας ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τώρα και ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε ο Πάνος Χαρίτος για τη σύγκρουση του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο συνάδελφος, βλέπει ως μεγάλο, και χρησιμοποιεί, δεν βλέπει απλώς, ως μεγάλο και πολύτιμο όπλο του την επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του Ορμούς.
22: Το Ιράν, για να το διασφαλίσει, θα κατεβάσει όποιον άσο έχει στο μανί. Και το Ορμούς αυτή τη στιγμή είναι ένας τέτοιος άσος. Τέλη διέλευση στο Ορμούς τι σημαίνει? Σημαίνει άμεσο χρήμα, ζεστό χρήμα στα ταμεία των Ιρανών, κάτι το οποίο το χρειάζονται. Γνωρίζουν ότι σε μια τέτοια εξέλιξη όμως δεν θα βρουν εύκολα συμμάχους από την Ρωσία και την Κίνα, οι οποίοι στέκουν δίπλα τους αυτή τη στιγμή μέχρι οποιονδήποτε άλλο, και θα υπάρξουν αντιδράσεις σε μόνιμα τέλη διέλευση. Άρα η ΚΑΔΟ, γιατί εκεί βρισκόμαστε σε επίπεδο εικασιών, μια και βρίσκονται υπό υγιεινή βουλεύση εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να φτάσουμε σε κάποιο σημείο όπου και οι Αμερικανοί θα αντιληφθούν να βάλουν νερό στο κρασί τους, αλλά και οι Ιρανοί από την πλευρά τους να κάνουν εκπτώσεις αυτά τα οποία διεκδικούν. Εικάζω ότι τα τέλη διέλευση στο στενό του Ορμούς αποτελούν αυτό το μεγάλο άσο που έχει στο μανίκι η Τεχεράνη. Αν κοιτάξει τώρα κανείς από την πλευρά των συναδέλφων των Αμερικανών, οι οποίοι καλύπτουν το Υπουργείο Άμυνας, ή των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, το τι ακριβώς συμβαίνει στο Ιράν, είναι πολύ πιθανό, τουλάχιστον αυτό λένε οι διαρροές από πλευράς Αμερικανικού Πενταγώνου, να δούμε μια επανέναρξη κάποιων επιχειρήσεων με κάποιο τρόπο, ο οποίος θα δηλώνει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν το Ιράν σε μεγαλύτερο βαθμό κτλ. Είναι ρεαλιστικό αυτό? Αποδίδει κάτι στο τραπέζι το διαπραγματευτικό? Όχι, ούτε στο ελάχιστο. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, ότι ξέρεις, κερδίζουμε, γιατί αυτό που βγάζει προς τα έξω ο Τραμπ σε επίπεδο δηλώσεων.
0: Και όχι απλώς κερδίζουμε, του συντρίβουμε, είπε προσφάτως. Συνεχίζουμε να του συντρίβουμε.
22: Το οποίο όμως έρχεται σε αντίθεση με αυτά που λένε οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με επίσημες εκθέσεις, όχι με απλές διαρροές, με επίσημες εκθέσεις όπου διαρρέουν ότι, ξέρεις, στην έκθεση της CIA υπάρχει αυτό και εκείνο και το άλλο, που το Ιράν σε επίπεδο, σε ποσοστό 30% είχε ανακτήσει το οπλοστάσιο, το οποίο καταστράφηκε στο παρελθόν. Βάλτε τώρα σε αυτή την εξίσωση ότι το Ιράν είχε χάσει ένα, αν δεχτούμε ως αξίωμα αυτά που λένε Αμερικανοί και Ισραηλοί, είχε χάσει περίπου ένα 30% του οπλοστασίου του σε επίπεδο βαλιστικών πυράβλων. Τα drones δεν τα βάζουμε στο τραπέζι, γιατί παράγονται με τέτοιο ρυθμό που έτσι κι αλλιώς είναι αδύνατο να εξαλείψεις αυτού του είδους το οπλοστάσιο. Οπότε το Ιράν μπορεί να διεξάγει πόλεμο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ο πόλεμος με τον τρόπο τον οποίο τον διεξήγαγε το Ιράν, που ήταν, αν θέλετε, ένας πολύ έξυπνος τρόπος, δεν πήγε σε μια ευθεία αντιπαράθεση με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ, έπληξε τις βάσεις των ΗΠΑ στον κόλπο. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες και δεν έχουν διαρρεύσει στον απόλυτο βαθμό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Αμερικανών συναδέλφων, με πηγές τόσο στο στρατό όσο και στις μυστικές υπηρεσίες. Θα χρειαστούν μήνες, από ό,τι λένε, για να ξαναστήσουν τις βάσεις αυτές. Και έχει μπει και ένα τεράστιο ερωτηματικό εδώ, μιλάμε για τις βάσεις στις χώρες του κόλπου. Και εδώ έχει μπει και ένα τεράστιο ερώτημα που αφορά το εάν είναι λειτουργικό τελικώς να ξαναχτιστούν οι βάσεις αυτές, η λογική που υπήρχαν πριν, ή αν έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα της ανάπτυξης των Αμερικανών και αν υπάρχει και λόγος να διατηρείται τόσο μεγάλη στρατιωτική δύναμη από τη στιγμή που δεν μπορούν καν να υποστηρίξουν τις βάσεις.
0: Να προστατεύσουν τις χώρες, ακριβώς, ναι.
22: Δεν μπορούν να προστατεύσουν τις βάσεις, όχι τις χώρες.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά και τα διεθνή, φίλες και φίλοι, και για να πάμε σε θετική επικαιρότητα. Δεν θα έχουμε, ούτε σήμερα, θα έχουμε την Αλέκα Ζουμή, η οποία τελεί εναδία, οπότε θα τα πούμε εμείς εδώ και θα συζητήσουμε αναλυτικότερα για μπάσκετ, που λόγω Final Four έχει τη τιμητική του στη συνέχεια με έναν πολύ καλό γνώστη του αθλήματος, τον αθλητικό συντάκτη Γιάννη Φιλέρη. Πάμε όμως εντάχει στα του ποδοσφαίρου. Σήμερα κάνει φιέστα τίτλου η ΑΕΚ, γιορτάζει το πρωτάθλημα το οποίο κατέκτησε. Η γιορτή βεβαίως θα ακολουθήσει το απόψινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Να θυμίσουμε πως ο Δικέφαλος έχει αναδειχθεί ήδη πρωταθλητής, διότι συγκέντρωσε 71 βαθμούς. Έχει συγκεντρώσει ήδη 71 βαθμούς, άρα και τυπικά, μαθηματικά όπως λέμε, έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού που διεξάγεται στο συγκεκριμένο γήπεδο. Τόσο ο αγώνας στη Νέα Φιλαδέλφεια, όσο και ο αντίστοιχος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα αρχίσουν την ίδια ώρα στις 7:30. Μπορεί η ΑΕΚ να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο και απλώς να θέλει ένα καλό αποτέλεσμα για να το γιορτάσει με την ψυχή της. Όμως ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για την κατάληψη της δεύτερης θέσης, που σημαίνει πολλά για τη συμμετοχή ή μη συμμετοχή στο Champions League. Να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 65 βαθμούς και ο ΠΑΟΚ 63. Για τις θέσεις τώρα, από την 5η μέχρι την 8η, δεν υφίσταται βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Όφι ως κυπελούχος θα αγωνιστεί στην Ευρώπη. Σήμερα πάντως αγωνίζονται Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος. Να θυμίσουμε ότι υποβιβάστηκε η συμπαθέστατη κατά τα άλλα ομάδα της Λάρισας, η ΑΕΛ, στη Super League 2, παρά το γεγονός ότι επικράτησε χθες επί του αντρομή του με 2-1. Αυτό που λέμε αποχαιρέτησε με το κεφάλι ψηλά. Ισοπαλία 0-0 στον αγώνα ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και την Κηφισιά. Τώρα, το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα, θα αρχίσει σε λίγα λεπτά, στις 3. Έχουν κάποιες μαθηματικές ελπίδες οι Σεραίοι να παραμείνουν στην κατηγορία, καθώς έχουν συγκεντρώσει 28 βαθμούς και έχουν δύο παιχνίδια έναντι 33 βαθμών του Αστέρα Τρίπολης. Εάν σήμερα ο Πανετολικός πάρει έστω και ένα βαθμό στις Σέρες, ο Πανσεραϊκός θα υποβιβαστεί στη Super League 2. Η τελευταία αγωνιστική για τα play-out θα διεξαχθεί την 5η 21η Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης τώρα που το συνειδητοποιώ. Αυτά, φίλες και φίλοι, ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Αλλά είπαμε πως την τιμητική του λόγου του Final Four την έχει το μπάσκετ. Είναι χαρακτηριστικό πως μια πολιτική εφημερίδα σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, για να κάνει αναφορά και να είναι μέσα στα πράγματα, όπως λέμε, στα της αντιπολίτευσης, είπε Final Four της αντιπολίτευσης, και εμείς δεν έχουμε παρά να συζητήσουμε για το επικείμενο Final Four με τον Γιάννη Φιλέρη, εξαιρετικά έμπειρο αθλητικό συντάκτη και ειδικό στο μπάσκετ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Διονύση, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
0: Λέγαμε χαριτολογώντας πριν από 1-2 εβδομάδες με την Αλέκα Ζουμί,
1: ναι,
0: πως εάν τελικά πηγαίναμε σε ένα Final Four με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και οι δύο ελληνικές ομάδες έφταναν μέχρι το τελικό, ίσως, ναι, θα έπρεπε να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για το αν θα είχαμε και ανόκρανους εδώ, αν θα είχαμε ειδικά μέτρα. Τελικά αυτό δεν γίνεται, έτσι.
1: Ναι, δεν έγινε. Δεν έγινε. Βέβαια, εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, διότι είχαν επενδύσει όχι μόνο οι φιλάθλοι αλλά και η ίδια η ομάδα πάρα πολλά στην πρόκριση σε αυτή την κορυφαία, έτσι, το κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ, διότι γίνεται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, γίνεται στο T-Center του ΟΑΚΑ, όπως λέγεται πλέον το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, και ο Παναθηναϊκός θα ήθελε πάρα πολύ να είναι και ένας οικοδεσπότης αυτού του Final Four. Δεν τα κατάφερε όμως, γενικά σε όλη τη χρονιά δεν τα πήγε καλά, ήταν στην 7η θέση, μπήκε στα play-in, από τα play-in δηλαδή, μπήκε στα play-off και αποκλείστηκε από τη Βαλένθια, παρότι είχε προηγηθεί με 2-0 νίκες, και αυτό είναι ένα δείγμα της αστάθειας που είχε ο Παναθηναϊκός στη φετινή σεζόν. Έτσι λοιπόν, τώρα την Παρασκευή έχουμε τους δύο ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρ.
0: Να μείνουμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Τι πιστεύεις, ναι, ότι έφταιξε στον
1: Πάντα
0: Παναθηναϊκό?
1: Πάντα μένεις αυτόν που χάνει, έτσι. Είναι, έχει πιο πολλές.
0: Όχι, μετά θα πάμε και θα μιλήσουμε. Μην μας πιάσει το σοβινιστικό. Θα μιλήσουμε για όλες τις ομάδες και τις τέσσερις, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός, παρότι δεν στερείται ταλέντου ως ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Κάθε άλλο, κάθε άλλο.
0: Αυτή η αστάθεια που επεσήμανες, Γιάννη, πού πιστεύεις ότι οφείλεται?
1: Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την σεζόν πολύ βιαστικά, χωρίς να κάνει ουσιαστικά προετοιμασία. Ταξίδεψε μέχρι την Αυστραλία. Είχαν επιβαρυνθεί αρκετοί παίκτες από το Ευρωμπάσκετ. Έλειπε ο ίδιος ο προπονητής του, γιατί θυμίζω ότι ο Ριγκίνα Ταμάν έπαιξε μέχρι την τελευταία μέρα του Ευρωμπάσκετ. Ήταν στον τελικό Τουρκία-Γερμανία, ήταν ομοσπονδιακός προπονητής της Τουρκίας. Υπήρξε μια επιλογή ενός ψηλού που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ο κατάλληλος, ο Ρισόν Χόλμς δηλαδή, που ήρθε για να πάρει τη θέση ενός από τους βασικούς σέντερ. Υπήρξε το πρόβλημα με το Λεσόρ που δεν επέστρεψε όπως πίστευαν τουλάχιστον στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, ότι θα γύριζε στις αρχές του Νοέμβρη. Και υπήρξε και μια επιλογή η οποία εκ των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος, κρίνεται αναποτελεσματική με την έννοια της μη καταλληλότητας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού από έναν εξαιρετικό κατά τα άλλα point guard όπως είναι ο TJ Shorts. Όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με το ανταγωνισμό που υπήρξε φέτος στην EuroLeague συνετέλεσαν στο να έχει ο Παναθηναϊκός μια συνεχόμενη αστάθεια. Δεν ήταν δηλαδή θέμα μόνο στα play-off, την είχε όλη τη χρονιά. Έπαιζε ένα καλό μάτς, έχανε τα άλλα δύο. Ή κέρδιζε τα 2-3 μάτς που ακολουθούσαν, έχανε ένα στην συνέχεια. Έχασε πολλά παιχνίδια στο γήπεδό του. Και στο τέλος τραυματίστηκε ο Κώστας Λούκας, που ήταν ένας κομβικός παίκτης για τον Παναθηναϊκό Λούκας, με την έννοια ότι όταν είναι στο παρκέ υπάρχει καταρχήν μια ηρεμία σε όλη την ομάδα και μπορεί να την κατευθύνει πολύ καλύτερα από κάθε άλλον παίκτη του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι η απουσία του Σλούκα φάνηκε περισσότερο στο τέταρτο παιχνίδι, όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με ένα πόντο, 53-52, έχοντας ανατρέψει μια διαφορά. Εκεί έχασε τέσσερις επιθέσεις που του στήχησαν, με την έννοια ότι δεν μπόρεσε να πάρει μια διαφορά που θα επέτρεπε να προχωρήσει και να θέσει τη Βαλένθια σε πίεση. Αν υπήρχε ο Λούκας εκεί, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε πάρει αυτή τη διαφορά και ενδεχομένως θα ήταν και διαφορετική εξέλιξη της σειράς. Αλλά ο Λούκας τραυματίστηκε, έκανε μια επέμβαση στο γόνατο και έτσι δεν μπόρεσε να παίξει.
0: Αυτό που έχει υποθεί και γραφεί κατά κόρον,
1: ναι,
0: Γιάννη,
1: ναι,
0: ότι ο Παναθηναϊκός πρώτον, Δύο μάλλον στοιχεία.
1: Ναι.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός είχε υπερβολική εξάρτηση από την απόδοση του ΝΑΝ.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, ότι ο προπονητής του, ο Ταμάν, έκανε μικρό rotation. Δηλαδή δεν στηριζόταν,
1: ναι,
0: πολύ,
1: ναι, ναι,
0: σε πολλούς παίκτες. Πιστεύεις ότι, ναι, επέδρασε? Ναι, χωρίς να θέλουμε δύο. Να γίνουμε μετάχρηστον προφήτες, απλώς προσπαθούμε να αναλύσουμε. Ναι.
1: Και τα δύο ισχύουν, αλλά επαναλαμβάνω, ελλείψη και του Λούκα ήταν πάρα πολύ πιο πολύ η εξάρτηση από τον Ναν, πιο μεγάλη δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί ο Ναν είναι ένας παίκτης που θέλει την μπάλα στα χέρια. Αυτό η Βαλένθια το κατάλαβε μετά το δεύτερο αγώνα, δηλαδή μετά τη δεύτερη της ήττα, και προσάρμοσε την άμυνά της πάνω στον Ναν, δηλαδή προσπάθησε να παγιδεύει τον Ναν με γρήγορες παγίδες την ώρα που είχε την μπάλα. Παγίδα εννοούμε όταν είναι δύο παίκτες πάνω στον παίκτη που χειρίζεται την μπάλα. Με αποτέλεσμα ο Ναν, επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι περιφερειακός, αλλά δεν είναι ο κλασικός point guard, δεν έδινε την μπάλα κατευθείαν, δεν την πάσαρε κατευθείαν, την κρατούσε στα χέρια του, συνήθως έκανε λάθος και έτσι έβγαινε ένας ευνηδιασμός για την Βαλένθια. Από την άλλη το rotation, ναι, ήταν μικρό όλη τη χρονιά. Δηλαδή ο Αταμάν, και μάλιστα θυμάμαι κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει για τον Βασίλη Τολιόπουλο, που έλεγε ότι δεν μπορώ να στηριχθώ στον Τολιόπουλο στην Ευρωλίγκα. Και όμως χρειάστηκε να τον βάλει στο πιο κρίσιμο μάτς, έτσι, στο πέμπτο παιχνίδι. Αλλά εντάξει. Αυτά πληρώνονται τα λάθη.
0: Πάμε
1: επίσης,
0: τώρα.
1: Επίσης να πω και κάτι. Παναθηναϊκός αποπροσανατολίστηκε πάρα πολύ με τα γύρω-γύρω, δηλαδή με τη διαιτησία, με το πώς τι είπε ο Μοντέρο, τι έκανε ο Μαρτίνεθ.
0: Και αυτό το έγραψες και στο Sport 24.
1: Ναι. Χάθηκε έτσι και το καθαρό μυαλό να παίξει μπάσκετ. Γιατί το ζητούμενο στα play-off δεν είναι τι λέει ο αντίπαλος, τι κάνει η διαιτησία. Φυσικά τι κάνει η διαιτησία είναι ένα ζητούμενο, αλλά πώς θα παίξεις το μπάσκετ που χρειάζεται για να προκριθείς, έστω και με ένα πόντο στα πλέον. Δεν μετράει η απόδοση που έχεις, αλλά η νίκη, έτσι.
0: Μίστε. Πάμε τώρα στους τέσσερις που παρτίζουν το Final Four. Το οποίο θύμισε μας πότε αρχίζει.
1: Αρχίζει την Παρασκευή με τους δύο ημιτελικούς. Νωρίς θα παίξουν ο Ολυμπιακός στις 6, δηλαδή ο Ολυμπιακός στις 7, μάλλον. Ωραία, Ελλάδος 6 είναι. Όχι, 6 καλά το είπα. 6 καλά το είπα. Ολυμπιακός με την Φενέρ και θα ακολουθήσει ο αγώνας το ισπανικό τέρμπι ανάμεσα στη Ρεάλ και την Βαλένθια. Τώρα η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει αυτή την ώρα, υποδέχεται την Τζουβεντούντ Μπανταλώνα για την ΑΣΕΜΠΕ. Είναι 61-57 το σκορ. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες, νίκησε εύκολα και προκρίθηκε με 2-0 νίκες απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Η Φενέρ επίσης έπαιξε χθες, νίκησε στην Τουρκία την Μπαξέσεχιρ και πήρε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Η Βαλένθια νομίζω παίζει σήμερα, οπότε θα έχουμε και εκεί από εκεί κάποιες ειδήσεις. Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός παίζει για 15η φορά σε ένα Final Four, για 5η συνεχόμενη. Νομίζω ότι φέτος είναι, για την τελευταία πενταετία, είναι η πιο έτσι όρημη ομάδα που κατεβάζει ο Ολυμπιακός σε ένα Final Four. Με πάρα πολλές λύσεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον προπονητή του, τον Γιώργο Μπαρτσόκα, γιατί πραγματικά έγινε μια καλή δουλειά όλη τη σεζόν, αλλά κυρίως ενισχύθηκε ο Ολυμπιακός και με έναν ψηλό και με τον Ντάιρικ Τζόνς, δηλαδή, αλλά και με δύο περιφερειακούς, τον Κόρι Τζόσεφ και τον Μόντε Μόρις, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να έχει 16 παίκτες, 12 παίζουν βέβαια, αλλά και οι 16 είναι ετοιμοπόλεμοι. Και αυτό σημαίνει ότι θα είναι αρκετά δυνατός, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και εύκολο το μάτς με την Φενέρ, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Προφανώς.
1: Είναι πολύ έμπειρη ομάδα. Ήταν σε όλη τη χρονιά για ένα διάστημα η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας. Μόνο το τελευταίο δίμηνο παρουσίασε μια κάμψη. Αν και αυτό οφείλεται περισσότερο στους τραυματισμούς. Έχει πολύ καλό προπονητή, το Σαρώνας Γιασκεβίτσης, έχει πολύ καλούς παίκτες. Και θα νομίζω ότι θα είναι
0: προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει αυτό ο Τάκερ πολύ.
1: Ναι, ήταν ερχόμενος από το NBA, ήταν από τους τρεις NBA που πήρε φέτος η Φενέρ, είναι ο καλύτερος. Οι άλλοι δύο δεν παίζουν, δηλαδή ο Μπέικοτ και ο Μπράντον Τζόνσον δεν παίζουν, με αποτέλεσμα αυτός να κάνει και τη διαφορά. Είναι πάρα πολύ δυναμικός, ποδοστροτήρας είναι μέσα στο γήπεδο, αλλά η Φενέρ έχει και άλλα όπλα, έχει τον Baldwin, έχει την εμπειρία του Ντεκολό, ο οποίος και αυτός τα μέσα της σεζόν, επέστρεψε δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη. Έχει τον Νίκολο Μέλη, έναν υψηλό που σουτάρει απ' έξω, αλλά είναι και πάρα πολύ καλός αμυντικός. Mm-hmm. Έχει τον Ντέβον Χολ, που πέρυσι ήταν από τους πρωταγωνιστές στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ευρωλίγκας, έχει Τούρκους καλούς και βεβαίως έχει και τον Γιασκεβίτσιο στον πάγκο.
0: Είναι πολύ έμπειρος προπονητής. Πάμε τώρα στο ισπανικό ντέρμπι. Τελικά η Ρεάλ κατεβαίνει χωρίς τον Ταβάρες, τον πολύ καλό ψηλό της.
1: Χωρίς τον Ταβάρες και χωρίς τον Άλεξ Λεμ, τον Ουκρανό δηλαδή αντικαταστάτη του, τον δεύτερο σέντερ, γιατί και οι δύο τραυματίστηκαν. Με αποτέλεσμα να έχει μείνει μόνο με τον Ουσμάν Γκαρούμπα και τον Φαϊλάιλς, ο οποίος όμως δεν είναι ακριβώς 5, είναι περισσότερο στο 4. Αυτό βέβαια στο παιχνίδι με την Βαλένθια ενδεχομένως να μην είναι πρόβλημα, γιατί η Βαλένθια δεν έχει τον βαρύ σέντερ, με εξαίρεση τον Σακό, ο οποίος όμως ο ρόλος του δεν είναι πρωταγωνιστικός στην Βαλένθια. Η Ρεάλ πάντως δεν έχει χάσει από τη Βαλένθια φέτος. Mm-hmm. Την έχει νικήσει νομίζω και στην Ευρωλίγκα δύο φορές. Σίγουρα την έχει νικήσει δύο φορές στο πρωτάθλημα και μία στον ημιτελικό του κυπέλου. Ένα μάτς μάλιστα που το οποίο η Βαλένθια το έχασε μέσα από τα χέρια της.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ήταν 5-6 πόντους μπροστά ένα λεπτό πριν τελειώσει, αλλά δέχτηκε δύο τρίποντα από τον Χεζόνι, έκανε λάθος ο Μοντέρο και έχασε την πρόκριση για τον τελικό μέσα στο γήπεδό της. Είναι ένα ντέρμπι, όπως ξέρουμε, όταν παίζουν ισπανικές ομάδες η Ρεάλ πάντα έχει τον πρώτο λόγο, αλλά νομίζω ότι η φετινή Βαλένθια είναι ένα ωραίο
0: κέικ. Αυτό το αντισυμβατικό μπάσκετ που δεν ξέρω αν είναι και εύκολο να αντιμετωπίσει κάποιος, αν δεν το μελετήσει, αν δεν προλάβει να βάλει κάτω.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Διαβάζω και ακούω διάφορα σε σχέση με το τι θα γίνει με τα εισιτήρια που ενδεχομένως δεν θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Μια και δεν συμμετέχει ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Τι ξέρουμε γι' αυτό, δύο λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ, Γιάννο.
1: Σήμερα εκπνέει η διορία για την μεταβίβαση των εισιτήριων. Δεν είναι εύκολο να μεταβαστούν τα εισιτήρια, διότι δεν μπορούν, αν δεν έχουν, είναι η ελληνική νομοθεσία τέτοια που και η απέτηση αστυνομίας να γίνονται απόλυτα προσωπική έλεγχη, είναι πάρα πολύ αυστηρή. Από την άλλη, κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν θέλουν να παραχωρήσουν τα εισιτήριά τους σε οπαδούς του Ολυμπιακού. Λογικό είναι. Βέβαια, θα έχουν δώσει κάποια χρήματα, αλλά και πάλι σου λέει γιατί να τα δώσω σε φίλους του Ολυμπιακού. Νομίζω πάντως ότι ο Ολυμπιακός θα έχει περίπου 9-10 χιλιάδες κόσμους και περισσότερους στη σέντερ. Τώρα, πόσα τα καθίσματα θα είναι κενά, θα το δούμε όταν αρχίσει το ημιτελικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Φιλέρη. Η αλήθεια είναι να σου πω την αμαρτία μου, πως όταν είδα για πρώτη φορά το παρκέ του γηπέδου, δεν έχουμε στη γραμμή το Γιάννη, το παρκέ του ΆΚΑ, το καινούριο, νόμιζα πως ήταν το γήπεδο του Celtics Βοστόνης με αυτό το περίεργο χρώμα, αλλά τώρα δεν έχουμε στη γραμμή τον Γιάννη για να το σχολιάσει. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο. Ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, ήταν η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής σε όλες και όλους.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών».
3: Καβάλα News 102,8.

0: Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή I Save Lives, που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15 ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Ελαιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες.

0: τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
2: Γεια σου, Κία.
3: Γεια σου, Πάνο.
2: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
3: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
2: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
3: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
1: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
1: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592062472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Alex Warren, καινούριο κομμάτι μέσα στην εικοσάδα. Fever Dream. Λοιπόν, όλοι ζούμε τον Ιράκι μας. Και βεβαίως ξεκινήσαμε στο International Top 20 και τούτη εδώ την εβδομάδα με φρέσκο κομμάτι από τον αγαπημένο μου Alex Warren. Fever Dream έκανε, θα έλεγα, καιρό να μπει μέσα στην εικοσάδα. Έπρεπε να είχε μπει νωρίτερα, κατά την προσωπική μου άποψη. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με την AFPI και το Media Inspector στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chat στη χώρα μας. Καλώς ορίσατε. Σας έχω και άλλο κομμάτι καινούριο, το οποίο εντάξει είναι αρκετών μηνών, αλλά τώρα μπήκε μέσα στην εικοσάδα. Ο λόγος βέβαια για Sombre λίγο αργότερα. Από τον Sombre και το 12 to 12 θα τα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε στην Tate McRae στο νούμερο 19. Sports Car ακολουθεί στη συνέχεια και μετά ο Ταμιάνο David έρχεται με το The First Time στο 18.

Αυτός ήταν βεβαίως ο Teddy Swims, Bad Dreams, που είναι πάρα πολύ ο κόσμος που κάνει πώς και πώς βεβαίως για να μπορέσει να τον δει live στη χώρα μας. Teddy Swims, Bad Dreams, το νούμερο 17. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε καινούριο κομμάτι από τον Sombrer, ένα ωραίο χορευτικό κομμάτι που έχω την εντύπωση ότι το καλοκαιράκι θα τα ακούμε πάρα πολύ. 12 to 12 στο 16.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Στην Κουτσουκιάδη ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
12: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
13: Καβάλα News
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
13: Καβάλα News στους 102,8.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Somber Back to Back. Μια θέση πιο πάνω βεβαίως στο νούμερο 15, το κλασικό Undressed. Και είναι η πρώτη φορά φυσικά που ο Somber έχει δύο δικά του τραγούδια μέσα στο International Top 20. Κάτι που για άλλους καλλιτέχνες έχει καταντήσει να είναι πολύ σύνηθες. Κάτω στη συνέχεια, κάτω και στη βαθμολογία, τι άλλο, Turn the Lights Off στο 14 και σε λίγο η Lola Young παραμένει μέσα στην 20άδα στο 13 με το Μέση.

Αυτός ήταν ο αγαπημένος μου Ed Sheeran, ο οποίος παρεμπιπτόντως, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι είναι τρελός cat lover και πρόσφατα σε βράβευση είχε πει κιόλας το απίθανο ότι οι γάτες μου με βοηθάνε να γράφω μουσική. Και όταν γράφω μουσική, θέλω τα γατιά μου να είναι δίπλα μου, μου δημιουργούν μια ψυχική εφορία και βεβαίως μου δημιουργούν μια τάση να γράφω καλύτερα κομμάτια. Okay, ο καθένας όπως μπορεί. Ed Sheeran, Azizam στο νούμερο 12. Έρχεται το αγαπημένο Jamaican Bam Bam από Hugh Gell, που είναι ακόμα εκτός δεκάδας. Σίγουρα θα μπούμε στη δεκάδα και το καλοκαίρι θα τα ακούμε πάρα πολύ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart, το International Top 20 από το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας την άλλη ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά

0: Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή I Save Lives, που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15 ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18 με 54 έφτασε στο 71,7%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Ελαιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Στη γη του Διονύσου κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
5: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK

0: Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
2: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
2: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
2: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
2: Τηλέφωνο 25920062472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
6: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Η μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος από το International Top 20. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για 2 ώρες και ακούμε τα 20 τραγούδια την διεθνή μουσική σκηνή που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας μας. Μόλις τώρα ακούσαμε την αγαπημένη μου Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Πολύ γλυκό στο νούμερο 10. Το δεκάρι το καλό. Τώρα πάμε σε ένα Δράκουλα στο νούμερο 9. Δράκουλα, Tame Impala και Cat's Eye έπεσε το κομμάτι τους. Στο 8 η Γαμπριέλα.

το αγαπημένο κλασικό Ordinary από τον Alex Warren, που όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα, μιας και είχε new entry με το Fever Dream, για πρώτη φορά ο Alex Warren έχει δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20. Στο νούμερο 7 το Ordinary, ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Reggie, Where is my husband στο 6.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι, μια ιστορία. Και κάθε νύχτα, μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
9: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 25 510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
11: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
12: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

μες στην πεντάδα η Ζέινα με το Ζανάντο και όπως έχω πει, νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που πλήρει τις προδιαγραφές να πάει και στην κορυφή. Προς το παρόν πάντως είναι στο 5. Στο 4. Αντέχει ακόμα, ανεβοκατεβαίνει μες στην πεντάδα ο David Guetta με τους δύο κολλητούς του, την Tone Zendai και τον Teddy Swims. Gone, gone, gone και σε λίγο Hendrix το 3 Golden. We will find-

Μήπως αλλαγή και τούτη εδώ την εβδομάδα ο Bruno Mars ξοπίσω στο κατόπι που λένε με το I Just Might από την Taylor Swift που μάλλον το έχετε καταλάβει παραμένει στην κορυφή με το The Fate of Ophelia. Έχουμε χρόνο να βάλουμε και ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου 2 ώρες. Ακούσατε το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την IFPI και το Media Inspector. Την άλλη εβδομάδα, να είμαστε καλά, θα είμαστε και πάλι μαζί για ένα ολόκληρο 2 ώρο. Μέχρι τότε, από τον Κώστα Σιτόπουλο, φιλιά πολλά.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελου συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης,

0: Για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το e-Pavla Radio.
5: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, αυτό μου αρέσει.
1: Σ' αρέσει?
0: Το γουστάρω, ρε παιδί μου.
1: Εμένα μου αρέσει γιατί δεν ξέρουν οι Γάλλοι τι.
0: Όταν εμείς οι Ελληναράδες, με την καλή έννοια, έτσι, αναπτύσσουμε όλο αυτό το ταπεραμέντο, τη μενταλιτέ που έχουμε στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, και το χιούμορ μας, έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις, ελληνικά εστιατόρια υπάρχουν
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι. Και μάλιστα είναι και από τα αγαπημένα του κοινού,
1: βέβαια.
0: Γιατί έχουν την ελληνική κουζίνα, μεσογειακή διατροφή, πράγματα που οι
1: και
0: άλλοι...
1: Και πολλές vegan συνταγές, να το πούμε και αυτό.
0: Υπάρχουν πολλά εστιατόρια ελληνικά, ή τέλος πάντων αρκετά, και στη Γαλλία και στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικά τα ονόματα που δίνουν οι δικοί μας όταν φτιάχνουν μια τέτοια επιχείρηση στο εξωτερικό είναι κάτι
1: είναι
0: από
1: λίγο
0: το πολιτισμό,
1: έτσι.
0: Από την αρχαία Ελλάδα, εστιατόριο Ελλάς, Αθηνά, Ελία, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Στο διαμέρισμα 2 του Παρισιού που είναι μια έλεγκανη...
1: Λίγο κυριλέ περιοχή,
0: έτσι,
1: το δεύτερο
0: και
1: διαμέρισμα.
0: Και λοιπά, και ειδικά η οδός Μαντάρ, που έχει
1: κάτι.
0: Υπάρχει ένα ελληνικό εστιατόριο.
1: Ωραία.
0: Το οποίο μάλιστα έχει γίνει πολύ αγαπημένο στους Παριζιάνους.
1: Και πώς λέγεται, Δίας?
0: Είναι ένας πυλώνας της ελληνικής παράδοσης όσον
1: τώρα
0: αφορά στο φαγητό. Ναι.
1: Α, τσολιά θα το λένε.
0: Όχι.
1: Α, πώς.
0: Λοιπόν, πώς το λένε το...
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο σε αυτό που το... Φυλάκια.
1: Τι φυλάκια?
0: Έτσι λέγεται το εστιατόριο, παιδί μου, το ελληνικό. Στην καρδιά του Παρισιού, παιδιά, θα βρείτε εστιατόριο ελληνικό που λέγεται Φυλάκια. Ή αν θέλετε γαλλικά, Φυλακιά.
1: Φυλακιά.
0: Έτσι.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο το βρίσκω.
0: Ξέρεις γιατί, ε?
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν τα φεύγουν μετά το λογαριασμό...
1: Να, τους δίνουνε φυλάκια. Σαν το ανέκδοτο.
0: Όχι ότι δεν ξαναπάνε. Ξαναπάνε, ρε παιδί μου. Πολύ ωραίο, δεν είναι?
1: Πολύ ωραίο και έξυπνο.

0: Τι? Στην TV.
1: Πάλι θα μου πεις για εξωγήινους, για
2: είπαμε καλοκαίρι, τα είπαμε χθες αυτά.
1: Να σου πω, είναι Spielberg.
2: Είναι Spielberg. Κοίταξε, έκανε ένα κύκλο. Έκανε ένα κύκλο Spielberg. Ναι. Πήγε στο ολοκαύτωμα, πέρασε από κάτι κατασκοπικά, κάτι ιστορικά, κάτι αυτά. Ξαναγυρίζει πάλι στην πρώτη του μεγάλη αγάπη. Και μιλάμε για το Disclosure Day. Είναι μια ταινία που την περιμένει πολλοί κόσμος που είναι φαν του Spielberg. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η πρώτη επαφή των ανθρώπων με εξωγήινη ζωή, αλλά όχι με τον τύπο, όχι όπως ήταν οι επαφές τρίτου τύπου, λίγο πιο σοβαρά.
1: Ναι.
2: Παίζει βεβαίως η Emily Blunt, που τώρα τελευταία ό,τι πέτρα και να σηκώσει στο Hollywood, η Emily είναι από κάτω, ειλικρινά. Ο Τζος Κόνορ.
1: Μαζεύει
2: βεβαίως...
1: τα γεράματα.
2: Ναι, αυτά είναι. Ναι. Και ο Colin Firth.
1: Μάλιστα.
2: Βρετανός, και εμένα μου αρέσει.
1: Είναι πολύ ωραίος. Ναι.
2: Ξεκινάει 12 Ιουνίου.
1: Ναι.
2: Να τα γράφουμε στα ημερολόγια αυτά.
1: Εντάξει, για τον Νόλαν δεν μας έχει πει τίποτα ακόμα.
2: Δεν και ούτε θα σας πω, γιατί
1: θα
2: ο Νόλαν...
1: τον Ιούλιο.
2: Ναι, δεν είναι στον Ιούλιο, εμείς είμαστε στον Ιούνιο.
1: Α, εντάξει. Okay.
2: Έχουμε μέλλον.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
10: Στη γη του Διονύσου. Κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
10: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και στο στούντιο η αγαπημένη μας η Βασιλεία Πέτρου να μας πει τα δικά της πολύ πολύ ενδιαφέροντα κατά τη διάστημα της παρουσίας κάποιος λουφάρι ή κάποια λουφάρι εδώ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ακούμε, κορίτσι.
0: Γεια σας, σας φέρνω μία είδηση από τη Λάιφο που έχει να κάνει με το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, που δεν μένει μόνο στη θεωρία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γης, προχωρά σε στοχευμένες δράσεις, που έχουν πραγματικό μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η βιωσιμότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά κάτι που χτίζεται με συγκεκριμένες κινήσεις. Και τώρα, σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4All, προχωρά σε πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Στοιχείο, η φύτευση χιλίων ελαιόδεντρων έρχεται να δώσει ξανά ζωή στη γη, αλλά και να στηρίξει την τοπική παραγωγή που αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητας του νησιού. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Εύβοια, τα χίλια καρποφόρα, δενδρύλια, ελιές και άλλα δέντρα δεν είναι απλώς μια κίνηση αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και μια επένδυση στο μέλλον της περιοχής. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, οι δράσεις σχεδιάζονται με βάση πραγματικά δεδομένα και υλοποιούνται με επιστημονικά κριτήρια και μακροπρόθεσμη στόχευση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην περίπτωση του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκος είναι ότι αυτές οι δράσεις δεν ξεκίνησαν τώρα. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή πίσω τους που ξεκινά από το 1996 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα σταθερά, μεθοδικά, με συνέπεια. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν φυτευτεί συνολικά 19.721 δέντρα, έχουν πραγματοποιηθεί 6 πανελλήνιες εθελοντικές φυτεύσεις με 6.000 δενδρύλια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, όπου έχουν πραγματοποιηθεί 7 δράσεις με 7.100 καρποφόρα δενδρύλια. Και όλα αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά μία διαδρομή που δείχνει συνέχεια, δέσμευση και μια ξεκάθαρη φιλοσοφία. Να επιχειρείς υπεύθυνα και να συμβιώνεις αρμονικά με το περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ίσως κάποιοι σκεφτούν ότι αυτό πρόκειται για διαφήμιση, παιδιά, συγγνώμη. Όταν γίνονται τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, το να αναφέρουμε και ποιοι τέλος πάντων έχουν την πρωτοβουλία, νομίζω αξίζει τον κόπο.
0: Είναι υποχρέωσή μας.
1: Έτσι, πράγμα.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα...
1: για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε, για τον Τάδε κτλ. Όταν τον ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα Γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια. Τον
0: γιατί καλέ, τι έχουν οι Γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και σου λέει, οκ, αστείο ήταν. Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα ντε, ποιον θα έκανε την Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή I Save Lives, που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Ηλιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
2: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
8: Σε θέλω για μια ζωή.
9: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
8: Θέλω να με ζεσταίνεις και

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-pavla radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: 1905.
1: Ναι, τόσο πρόσφατα.
0: Είναι τόσο παλιό.
1: Παλιό, πρόσφατο είναι.
0: Το 1905.
1: Μα να ιδρυθεί το Las Vegas και έχουμε 120 χρόνια πριν, θα περίμενε κανείς ότι είναι πιο παλιά πόλη.
0: Ναι.
1: Καταρχάς είναι μέσα στο, στην άμμο, έτσι. Είναι.
0: Έχω δει σχετική ταινία με αυτό.
1: Ναι, είναι έρημος εκεί, ναι, στην Νεβάδα. Ναι. Ιδρύθηκε το Las Vegas όχι για να γίνει το κέντρο του τζόγου, αλλά γιατί από εκεί περνάγανε γραμμές του τρένου και αναγκαστικά κάπου έπρεπε να μένουν οι εργάτες. Και έτσι ιδρύθηκε το Las Vegas. Με την πάροδο του χρόνου έγινε αυτό που ξέρουμε όλοι στο μυαλό μας.
0: Ναι.
1: Η πρωτεύουσα του τζόγου. Και όμως το ενδιαφέρον, η ενδιαφέρουσα πληροφορία ποια είναι? Ότι ο τζίρος από τα καζίνο αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή μόλις το 20% των εσόδων της πόλης. Διότι προσπαθήσανε να απεμπλακούν από το κομμάτι του τζόγου.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούν ότι είναι τουριστικός προορισμός.
0: Okay.
1: Εντάξει, έξι. Δεν ξέρω αν μετράνε και τα φρουτάκια και αυτά σαν τζόγο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Πάντως, γεγονός είναι ότι μέσα σε 120 χρόνια, ναι, καταφέραν να γίνουν μια τεράστια πολιτεία, mm-hmm, η οποία έχει πολλά έσοδα, τόσα, ώστε ο τζόγος να είναι μόνο το 20%.
0: Ενδιαφέρον.

delicious.

0: Πάμε σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Χθες είχαμε πάει στις κατακόμβες.
1: Στη Μήλο.
0: Σήμερα θα σε πάω Ιόνιο μεριά.
1: Πήγαινε με.
0: Κεφαλονιά.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα σε μια παραλία η οποία έχει τη δεύτερη θέση ανάμεσα στις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου.
1: Ναι.
0: Ψηφίστηκε. Δεύτερη, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι η Φτέρη στην Κεφαλονιά.
1: Α, ναι, είναι διάσημη.
0: Την ξέρεις,
1: Δεν την έχω πάει.
0: Είναι κοντά στο χωριό Ζόλα. Εγώ δεν έχω πάει. Κοντά στο Οργοστόλι.
1: Ναι.
0: Κρυμμένη σε έναν απομονωμένο όρμο που περιβάλλεται από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους. Το έχει η Κεφαλονιά αυτό.
1: Ναι.
0: Και είναι προσβάσιμη κυρίως με βάρκα ή μέσω πεζοπορίας.
1: Μάλιστα.
0: Στη Φτέρη. Λοιπόν,
1: με βάρκα πάω εγώ, δεν είμαι της πεζοπορίας.
0: Επιβλητική λευκή βράχη πλαισιώνουν παραλία με Βότσαλα και την Άμμο να συναντούν τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του Ιωνίου. Παιδιά, δεν συνεχίζω.
1: Γιατί δεν μεταδίδεις άλλο.
0: Δεν συνεχίζω, δεν μεταδίδω άλλο. Τέλος, θέλω καλοκαίρι. Φιλιά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
10: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Μουσική ενότητα για αυτή τη βδομάδα έχουμε περίεργες διασκευές.
1: Το είχαμε δώσει.
0: Και χθες και σήμερα, μάλλον και χθες και προχθές, μιλήσαμε για δύο διασκευές.
1: Πολύ διάσημων τραγουδιών.
0: Διάσημων τραγουδιών. Που έγιναν από κάποιους τέλος πάντων που δεν είναι τόσο διάσημοι. Τώρα θα πάμε αντίθετα.
1: Α.
0: Θα πάμε σε μια διασκευή που έκανε η Taylor Swift.
1: Πιο διάσημη πεθαίνεις.
0: Ναι. Στο Riptide, που είναι ένα τραγούδι του Vance Joy.
1: Ναι.
0: Αυστραλός.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Αν ακούσει το τραγούδι, θα το θυμηθείς. Όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι δικό της.
1: Ναι,
0: δεν είναι.
1: Αλλά δεν είναι.
0: Όχι. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως κομμάτι στο ντεμπούτο EP του Vance Joy, God Loves You When You Are Dancing.
1: Ναι.
0: Ωραίος τίτλος.
1: Ωραίος τίτλος όντως.
0: Μου πάει. Το Μάιο του 2015 ανακοινώθηκε ότι το Riptide είχε γίνει το τραγούδι με τη μεγαλύτερη παραμονή στα charts.
1: Μάλιστα, της Αυστραλίας.
0: Ναι, έχοντας παραμείνει στο top 100 για 107 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Και είχε ξεπεράσει και το προηγούμενο που ούτε λίγο ούτε πολύ με 106 εβδομάδες ήταν το Poker Face της Lady Gaga.
1: Τι είπες τώρα?
0: Άμε. Λοιπόν, ο Vance Joy ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα στην επιτυχημένη παγκόσμια blockbuster 1989 World Tour της Taylor Swift.
1: Μάλιστα.
0: Που έκανε το 2015.
1: Ναι.
0: Τον είχε μαζί.
1: Α, τον είχε μαζί.
0: Τον είχε μαζί και τον έβγαζε σαν support.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τεράστια επιτυχία πραγματικά. Και μέσα από αυτό τσίπησε και το τραγουδάκι και το έκανε διασκευή.
1: Για να τα ακούσουμε.

0: Μ' άρεσε.
1: Καλό ήταν.
0: Μ' άρεσε.
1: Λοιπόν, εδώ όμως τελειώσαμε για σήμερα.
0: Α, ευτυχώς, το είπες εσύ.
1: Δεν το πήρατε χαμπάρι.
0: Δεν το πήρατε.
1: Λοιπόν, αύριο πάλι μέρα είναι. Προς το παρόν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
1: Παρακαλώ, η τελευταία κουβέντα είναι δικιά σας.
0: Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή «I Save Lives», που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Ηλιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Γεια σου, Κία.
8: Γεια σου, Πάνο.
7: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
8: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
7: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
8: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
9: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
10: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
14: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας

0: βουτύρου δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Έλα περπάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

έχουμε γύρω μας όλα αυτά τα μαύρα σύννεφα παγκοσμίως αλλά και εντός χώρας, με όλα αυτά που συμβαίνουμε, έχουμε και αυτό το χολόσκασμα. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, σε αυτές τις μέρες, στις Μπαχάμες λέει, αυτές τις μέρες απαγορεύουν το ποτό. Απαγορεύουν το αλκοόλ πιο σωστά. Είχαν εκλογές τις προηγούμενες μέρες, 12 Μαΐου. Και γι' αυτό το λόγο έχουν απαγορεύσει το αλκοόλ. Άντε τώρα να καταλάβεις τι γίνεται. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς και Τραμμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Με παλιά, με καινούρια,

Εδώ θα ταξιδέψουμε και σήμερα, θα ξεχαστούμε λίγο με τις μουσικές μας και θα ονειρευτούμε. Γιατί έρχεται το καλοκαίρι, όσο και αν ο καιρός επιμένει να μας κάνει κόμξες. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Έχουμε εδώ ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας 34 χρόνια. Παρακαλώ, 26 αυτή, 60 αυτός. Και ανεβάσανε στο TikTok ένα βιντεάκι με όρους και κανόνες της σχέσης τους. Γιατί αν δεν το ανεβάσεις στο TikTok, αν δεν υπάρχει στο TikTok, δεν υπάρχει πουθενά. Αν κρατήσεις τους όρους για σένα και για το τέρι σου, είναι σαν να μην υπάρχει, ρε παιδί μου. Τώρα 26 με 60, να σου πω ότι ακόμα και εγώ που είμαι άντρας θα σου έλεγα ότι είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές για το γάμο τους και τα δύο τα πιο σημαντικά που διαβάζω εδώ είναι ότι θα κάνουν προσευχή μαζί κάθε βράδυ, γιατί αυτό τους φέρνει πιο κοντά. Κάπου να κρατηθώ. Και το δεύτερο που διαβάζω εδώ, που έτσι είναι λίγο διαφορετικό, που έχει ένα ενδιαφέρον, είναι ότι κανείς από τους δύο δεν μπορεί να πίνει αλκοόλ χωρίς την παρουσία του άλλου. Εντάξει, οκ. Αυτό λέει, το ζήτησε ο 60χρονος.

0: ήχοι που θέλουμε να ακούμε το καλοκαίρι, ξαπλωμένοι είτε στην παραλία, είτε δίπλα στην πισίνα. Το καλοκαίρι αργεί λιγάκι ακόμα, από ό,τι φαίνεται. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα και επιστροφή εδώ. Γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
12: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
13: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
14: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

με φρεσκότατους Duran Duran, παρόλο που δεν τους βλέπουμε εδώ στα chart. Δεύτερο ημίωρο, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Free to Love ακούσαμε μόλις τώρα. Εδώ με παλιά, με καινούρια, ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε. Λίγο πριν το καλοκαίρι του 2026.

ως Ταύρος στο ζώδιο που είμαι, μου έκανε κλικ ένα δημοσίευμα εδώ και σας το διαβάζω για τον σεφ, ο οποίος θεωρείται ο διανοούμενος της κουζίνας και ένας από τους καλύτερους του κόσμου σεφ, με 18 αστέρια Μισελέν παρακαλώ, ο οποίος έχει και αρκετά εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Εκείνος βρίσκεται στη Γαλλία περισσότερο από ό,τι διαβάζω εδώ, ο Γιάννικ Αλίνο, από τις σημαντικότερες μορφές σεφ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θέλετε να μάθετε πόσα πληρώνουν οι πελάτες του για να φάνε ένα πιάτο, ένα γεύμα? Κρατηθείτε από 330 ευρώ ως 390, διαβάζω εδώ. Γι' αυτό δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο. Πού να πλησιάσεις.

Ο Πασχάλης έδωσε συνέντευξη τις τελευταίες μέρες λόγω Eurovision και δήλωσε ότι η Eurovision έχει συνομαριστεί αρκετά στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν, λέει, να είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες της μουσικής. Θα μπορούσαν. Αλλά συγγνώμη στον Πασχάλη που είναι και η πρώτη μου συνέντευξη που έκανα. Πήγα στο σπίτι του στην Αθήνα και του πήρα συνέντευξη παλιά, πολύ παλιά, μικρούλης τότε. Αλλά θα του πω ότι η Eurovision έχει ξεφτυλιστεί τελείως με την μουσική, το στυλ, την παρουσίαση, όλα μαζί. Δεν προάγει κάτι, δηλαδή μουσικό για να πεις ότι είναι Ολυμπιακοί αγώνες της μουσικής, καμία σχέση. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος, με βρίσκεις και μιλάμε εκεί. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απεινιδωτών και η εφαρμογή «I Save Lives», που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απεινιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Ελαιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι μια ιστορία. Και κάθε νύχτα μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
7: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
8: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
7: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
9: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ask yourself this. What are you doing it for? Is it for you?

Όπως σας είπα και χθες, συνήθως στη δεύτερη ώρα την ξεκινάω με το νούμερο 1 των σίγγλ στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι και σήμερα. Καλώς ορίσατε καινούργοι καινούργοι στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς και ο Δραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για κάτι λιγότερο από μία ώρα εδώ μαζί. Με καινούργια αλλά και παλιότερα. Εδώ ταξιδεύουμε. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Τις τελευταίες μέρες μάθαμε και για τον Γερμανό τουρίστα, ο οποίος κέρδισε στο δικαστήριο γιατί είχε έρθει για διακοπές στη χώρα μας το καλοκαίρι του 24. Και ενώ είχε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να κάνει διακοπές με την οικογένειά του σε ένα ξενοδοχείο, δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα κάθε μέρα όταν πήγαινε στην πισίνα για να κάτσει και να κολυμπήσει αργότερα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στα μεγάλα ξενοδοχεία, σε αυτήν την φοβερή, βαριά βιομηχανία της χώρας μας, τον τουρισμό. Αυτό συμβαίνει σε όλα αυτά τα ξενοδοχεία. Αν και κανονικά θα πρέπει μαζί με το κλείσιμο των δωματίων και την πληρωμή να σου δίνουν και, τις ανάλογες θέσεις σε εξαπλώστρες στην πισίνα, έτσι δεν είναι? Κέρδισε κανένα χιλιάρικο αποζημίωση. Αυτός δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχει ένα προηγούμενο πλέον δικαστικό για αυτό το θέμα.

Lenny Kravitz και διάλειμμα που έρχεται σε λίγα λεπτά, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας. Να θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Και ευχαριστώ όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μου με όλους αυτούς τους τρόπους. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μην το κουνήσεις.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Στη γη του Διονύσου, κάθε άνοιξη έχει γεύση. Κάθε δρόμος γίνεται γιορτή. Κάθε ποτήρι, μια ιστορία. Και κάθε νύχτα, μια ανάμνηση. Η Δράμα γίνεται γιορτή. Δραμινογνωσία 2026, 18 με 24 Μαΐου, στη Δράμα.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστή 91 στην Ελευθερούπολη.
12: Ιντερβέτερ Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτερ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Θα το έλεγες και άνοιξη, αλλά άνοιξη με δόντια. Προσπαθεί να καλοκαιριάσει, αλλά το παλεύει. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε καλύτερο καιρό. Τι να πω. Ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα εδώ μαζί. Και σήμερα.

σύμφωνα με έρευνα που διαβάζω, φρεσκότατη, που έβγαλε το BBC, οι γυναίκες που είναι άνω των 50 ετών έχουν κατά 60% πιθανότητα ατυχήματος μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες ηλικίες και τα φύλλα όταν οδηγούν αυτοκίνητο και πάθουν ένα ατύχημα. Αυτό λέει γιατί τα αυτοκίνητα στην αρχή τους που κάνουν κάποιες δοκιμές με κάποια ομοιώματα δεν είναι αυτά τα ομοιώματα στο ίδιο βάρος και στον ίδιο όγκο που είναι αυτές οι γυναίκες. Συνήθως βάζουν είτε γυναίκες είτε άντρες, αλλά νεότερης ηλικίας σαν ομοιώματα και ελαφρύτερα ομοιώματα.

τέλος του Survivor για τους γνωστούς λόγους του πολύ σοβαρού ατυχήματος. Να πας να παίξεις σε ένα παιχνίδι και να γυρίσεις με ένα πόδι λιγότερο στο τέλος. Ποτέ δεν τα χώνεψα αυτού του είδους τα παιχνίδια, όσο και να τα βλέπουν κάποιοι. Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες μέρες και νύχτες, μέχρι να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Σε 6 μέρες δηλαδή. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Γεια χαρά!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή «I Save Lives», που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Ελαιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Γεια σου, Κία.
8: Γεια σου, Πάνο.
7: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
8: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
7: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
8: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
9: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
10: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
12: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Make Me Love You, το καινούριο single της Lizzo που επέστρεψε ξαφνικά με αυτό το κομμάτι. Αλλά έχει στα σκαριά και ένα βιβλίο παιδικό, εικονογραφημένο, πρωταγωνιστή η ίδια, μαζί με ένα πολύ έξυπνο φλάουτο. Και εδώ είμαστε και σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί από τώρα και για 2 ώρες. Arlo Parks.

House Tour από την Sabrina Carpenter και πάμε πίσω στο χρόνο. 21 Οκτωβρίου του 1988, όταν κυκλοφόρησε το 7ο στουδιακό άλμπουμ το ύμνης του Michael Jackson με τίτλο Bad. Παραγωγή του Quincy Jones, οι στίχοι ανήκουν στον Michael Jackson και περιγράφουν μια γυναίκα που δέχεται επίθεση στο διαμέρισμά της για να ζητά το δράστη.

Ό,τι και να κυκλοφορούσε εκείνο το δίδυμο, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Κουίνσι Τζόουνς, ήταν θεϊκό. Τώρα θα τα λένε εκεί πάνω. Και ο Τσάρλι Πούθ παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Moises, μια πλατφόρμα που συμμετέχουν περισσότεροι από 7 εκατομμύρια καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την πλατφόρμα αυτή, μπορούν να απομονωθούν μουσικά όργανα και φωνές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τσάρλι Πούθ έχει διοριστεί μάλιστα και διευθυντής μουσικής αυτή την πλατφόρμα και μάλιστα ο ίδιος λέει ότι την χρησιμοποιεί δημιουργικά ως εργαλείο και όχι σαν AI. Δεν νομίζω ότι τον πιστεύουμε απόλυτα, καθώς έχει πολλές φορές χρησιμοποιήσει την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, για δική του ευκολία και δεν είναι ο μοναδικός.

0: The Fry και Ice Cold Lakes και η Καμίλα Καμπέιο ανέβασε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από στούντιο στο Μαϊάμι. Τι να σημαίνει άραγε αυτό?
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει η αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
4: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News. στους 102,8.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Jenny Wilson, πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια της country, γεννημένη 19 Μαΐου του 92. Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική σε νεαρή ηλικία, πριν πάει στο Νάσβιλ για να ακολουθήσει καριέρα. Πολύ μας άρεσε αυτό το τραγούδι και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Καφρασέα στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές. Και άλλο ένα μεγάλο αστέρι της country, Casey Musgraves, Dry Spell. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

Space Jane και Billy Idol για τη συνέχεια. Billy Idol που έχει κλείσει πλέον τα 70, βρίσκεται ήδη σε περιοδεία και μάλιστα έχει ανεβάσει και στο YouTube ένα πολύ ενδιαφέρον τρέιλερ που μας θυμίζει πολλά. Εδώ η πρόσφατη συνεργασία του με την Joan Jett από το άλμπουμ του Dream Into It που κυκλοφόρησε πέρσι.

Πολλά τραγούδια του σήμερα είναι βασισμένα σε τραγούδια του χθες. Εδώ η εκρηκτική συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού David Guetta με τον Ιταλό παραγωγό φαινόμενο Κύπατον. Το τραγούδι έχει αλλαγμένο τίτλο λίγο. Walk Away. Το πρωτότυπο το ξέρετε όλοι, I Just Died In Your Arms Tonight. Και πάμε σε διάλειμμα με τον Greg David. Κάποτε τραγουδούσε R&B, τώρα είναι πιο χορευτικός και πιο εναλλακτικός με το In Your Hands.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή I Save Lives, που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15 ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18 με 54 έφτασε στο 71,7%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Ελαιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Undefeated Champion, ολοκένουργιο από την Melanie C, που επέστρεψε με αυτό το πολύ χορευτικό single. Η Melanie C έγινε γνωστή τη δεκαετία των 90 ως μέλος των Spice Girls και μάλιστα είχε τότε το παρατσούκλι Sporty Spice. Και μπορεί η K-pop να μην μεταδίδεται τόσο από τα αμερικάνικα ραδιόφωνα, ωστόσο ένα K-pop τραγούδι AI αυτή τη φορά κέρδισε Oscar. Το Golden από την animation ταινία K-pop Demon Hunters, εκτός από το Grammy που είχε κερδίσει στις αρχές της χρονιάς, κέρδισε και Oscar. Το χρυσό αγαλματίδιο παρέδωσε στους δημιουργούς του ο υποστηρικτής πλέον της AI, Lionel Richie. Τα σχόλια δικά σας.

Από την αρχή το λατρέψαμε αυτό το τραγούδι σου, είμαι από τους BTS που κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή των Αμερικάνικων τσάρτ στο άλμπουμ τους. Κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα, λέγεται Arirang. Είναι βασισμένος ο τίτλος σε ένα παλιό κορεάτικο παραδοσιακό τραγούδι. Και όσο ζεις μαθαίνεις, και μάλιστα μπορείς να μάθεις πράγματα σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν είσαι, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία μπορείς πλέον να μαθαίνεις, αρκεί να έχεις το κατάλληλο κίνητρο.

0: sais pas, je sais pas, c'est allé là. Voilà, très bien. Mais c'est vraiment, j'ai réussi à me laisser aujourd'hui.
1: Προηγουμένως η Αγγλίδα τραγουδίστρια Holly Humberstone και μόλις τώρα ο Ουγγροαμερικανός Kalai Saunders, γεννημένος 28 Ιανουαρίου του 1985 με ένα πολύ κεφάτο τραγούδι Moonlight. Να σας θυμίσουμε ότι ο Saunders είχε εκπροσωπήσει το 2014 την Ουγγαρία στον τότε διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που είχε πραγματοποιηθεί στην Κοπενχάγη της Δανίας. Το τραγούδι, αν θυμάμαι καλά, λεγόταν Running. Αυτό είναι το καινούριο του Moonlight και ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα. Επίσης ετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι που βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής. 1977 ο ύμνηστος Bob Marley θα μας πάει σε διάλειμμα με το καλοκαιρινό jamming. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. στους 102,8.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Από τα καλύτερα τραγούδια της Lana Del Rey, αυτή τη φορά για το βίντεο παιχνίδι του 007 που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη, First Light. Στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής, Έλενα Γαβρασία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και αγνώριστος ο τραγουδιστής των R.E.M. Michael Stipe. Στα 66 του εθεάθη στο Μαχάταν, αγνώριστος, με ξυρισμένο κεφάλι, πυκνή γενιάδα και γαλάζιο σκούφο. Περνάει ο χρόνος και για τους περισσότερους είναι αδυσόπιτος.

Υπέροχο τραγούδι από δύο σημαντικά νέα ονόματα της country, την Ella Langley και τον Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Και αυτός ο μήνας, ο Μάιος δηλαδή, έχει κάτι ξεχωριστό. Έχει λοιπόν δύο φεγγάρια, δύο πανσέλινοι μέσα στον ίδιο μήνα. Η πρώτη πανσέλινος ήταν την Πρωτομαγιά, η δεύτερη πανσέλινος έρχεται την τελευταία νύχτα του Μάη, 31 Μαΐου λοιπόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την δεύτερη πανσέλινο του μήνα, που λέγεται το μπλε φεγγάρι, μπλε πανσέλινος, και δεν ονομάζεται έτσι λόγω του χρώματός της, αλλά επειδή είναι το δεύτερο φεγγάρι μέσα στον ίδιο μήνα. Η πρώτη λεγόταν η πανσέλινος των λουλουδιών.

Όταν το πρώτο άκουσα δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα, όμως το άκουσα 2-3 φορές και τώρα μου αρέσει πιο πολύ. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Προηγουμένως η Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον μαζί με την Kay Lani τραγούδισε για ένα μπλε φεγγάρι. Blue Moon, μάλλον θα τραγούδισαν και για το μπλε φεγγάρι που έρχεται. Ακριβώς, Σαμπρίνα Κάρπεντερ μαζί με τη Μαντόνα το τραγούδισαν στο Κοατσέλα, ήταν και οι δύο υπέροχες. Από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ το Κοατσέλα, το είδαμε πριν από λίγο καιρό. Και η Μαντόνα επιστρέφει όχι μόνο με αυτό το τραγούδι, αλλά και με το I Am Free, που νομίζω πρέπει να ακούσαμε την προπερασμένη εβδομάδα. Αλλά επιστρέφει και με άλμπουμ στο τέλος του Ιουνίου.

Η νέα μοναδική φρεσκότατη Μαντόνα. Το άλμπουμ της που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούλιο λέγεται Confessions on a Dance Floor. Νούμερο 2 είναι η συνέχεια του 1 που είχε κυκλοφορήσει το 2005 νομίζω. Σπάει τα μία η βιογραφική ταινία του Michael Jackson με τίτλο Michael. Όλοι οι ηθοποιοί έχουν υπέροχες ερμηνείες. Ο ανιψιός του Τζαφάρ όμως πραγματικά δίνει ρέστα. Η ταινία του Michael Jackson, αν συνεχίσει έτσι, θα είναι μεγαλύτερη σε εισπράξεις μουσική βιογραφική ταινία ever. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 3 κομμάτια του Michael Jackson, το ύμνης του Michael, έχουν ξαναμπεί στα charts. Ένα από αυτά είναι το Billie Jean. Νομίζω ότι είναι και το Don't Stop Till You Get Enough. Τώρα ποιο άλλο ήταν, δεν θυμάμαι, το Beat It. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σας αφήνω με τι άλλο. Billie Jean. Φρενίτιδα είχε προκαλέσει το κομμάτι αυτό το 1983 και εδώ στη χώρα μας. Να περνάτε πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε. Εμείς τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή I Save Lives, που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Ηλιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου Κία.
4: Γεια σου Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέι, Διπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απεινιδωτών και η εφαρμογή «I Save Lives», που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απεινιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Ελαιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απεινιδωτών και η εφαρμογή «I Save Lives», που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απεινιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Ελαιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, άνεμη δυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, υπόγεια ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή I Save Lives, που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15 ετίας, σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ 1, φτάνοντας έως και το 84%. Ο μεγάλος τελικός σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 έφτασε στο 71,7%.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Ηλιοχώρι κατέκτησε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Ποταμιάς στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο των Πηγών. Οι δύο φιναλίστ μαζί με τον Ταξιάρχη Ελευθερών και τον Ατρόμητο Χαλκερού εξασφάλισαν την άνοδό τους και θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ανεμιδυτική βορειοδυτική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Anima.
1: I'm Ellie Goulding.
2: Hey, what's up, guys? I'm Armin van Buuren.
3: And David Guetta.
4: Hey, I'm Charlie XCX.
5: Billie Eilish.
6: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
7: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
8: And you are listening to John on New Music Show.
9: John Bouzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
10: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Playmen με Ελένη Φουρέιρα, Τζον Νιούμαν και Μπέκι Χιλ. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο. Adam Port και SG Lewis στο Be The One.

0: Νέο σύγκλι για την Kanye Music παρέα, μαζί βέβαια με SG Lewis. Ήταν το Be The One στο New Music Show και πριν από λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκε η επιτυχημένη συνεργασία των Playmen με την Ελένη Φουρέιρα στο Club Lohan στην Αθήνα. Εκτός από τη σκηνή, τα δύο ονόματα έχουν βρεθεί πολλές φορές μαζί και στο στούντιο. Μάλιστα, αποφάσισαν να μας χαρίσουν ακόμη μια επιτυχία, η οποία αναμένεται να είναι ένα από τα hits του φετινού καλοκαιριού. Μαζί του στο Tulum είναι και ο Marasi, όπου μπορεί να μην σας λέει τίποτα το όνομά του, αλλά σίγουρα γνωρίζετε τον Consul Training. Ο Έλληνας παραγωγός άλλαξε brand name, ζει στο Dubai και μας συστήνεται ξανά με αυτό το νέο hit. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Second Voice και Let Me Be στο New Music Show. Και πάντα στο John Newman, ο οποίος έχει περάσει από πολλά στάδια στην καριέρα του, αλλά το 2026 τον βρίσκει στην πιο απελευθερωμένη του φάση. Μετά την απόφασή του να ασχοληθεί ενεργά με το DJing και την ηλεκτρονική μουσική, κυκλοφορεί τώρα το νέο του τραγούδι Mary Go. Το ότι βρέθηκε ξανά στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο του έχει λείψει το συνέστημα που ένιωθε όταν βρισκόταν μπροστά στο κοινό του. Το νέο του σίγγλ περιγράφει τον κύκλο της ζωής και της μουσικής βιομηχανίας, ένα διαρκές roller coaster συναισθημάτων. Επίσης έγινε και πατέρας μιας όμορφης κορούλας, την οποία μπορούμε να ακούσουμε στην αρχή του τραγουδιού. Έρχεται τώρα ένα ευχάριστο track φτιαγμένο για το καλοκαίρι, που αλλού εδώ στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
10: You're listening to The Weeknd.
11: Hi, I'm Bad Bunny.
12: New Music Show.
13: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος του New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας ακόμη εβδομάδας εδώ στο Μάη του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον DJ Flux One, My Name is Aaron. Και προσφέροντας ένα super electro house ήχο, το Hands on Me της Becky Hill βασίζεται στο dance pop στυλ της και αποτελεί την πρώτη της νέα μουσική μετά από 2 χρόνια. Η Becky Hill έχει ένα πολύ άσχολο καλοκαίρι μπροστά της με αρκετά shows σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται όμως να είναι και headliner στο Together Again Festival στις 25 Ιουλίου. Επίσης είναι η πρώτη καλλιτέχνητα της dance pop που απέκτησε το δικό της μόνιμο residency στην Ίβιζα και το Hands on Me είναι ο ύμνος που έγραψε ειδικά για τα set που θα κάνει εκεί και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Avalon Roxton και Vertigo στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012, όταν το We Are Young των Fun σε συνεργασία με την Janelle Monáe ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Some Nights. Την πρώτη μέρα της ηχογράφησης, ο παραγωγός Jeff Basker προγραμμάτισε τα drums και τον μπάσο. Δούλεψαν για πολλές μέρες μετά, αλλά ο πυρήνας της τελικής έκδοσης έμεινε εκείνο το πρώτο 24ωρο. Η στίχη είναι εμπνευσμένη από μια νύχτα που ο Nate Russ, ο frontman της μπάντας, είχε πιει πάρα πολύ. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έμεινε εκεί για 6 εβδομάδες. Στην Αγγλία, μετά από αρκετό καιρό παρουσίας του στο Top 10, σκαρφάλωσε στην κορυφή και μάλιστα ήταν το τρίτο πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά. Κέρδισε Grammy στην κατηγορία Song of the Year, ενώ είναι ένα από τα 100 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών για το Billboard. Το We Are Young έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Αμερική και Καναδά και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια. Give me a second, I...

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Με αναρτήσεις γρίφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το ταξίδι του στην Κίνα, φουντώνοντας τις συζητήσεις για ενδεχόμενη νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σε τροχιά εξετάσεων μπαίνουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των λυκείων της χώρας. Για τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις κάνουν πρεμιέρα στις 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Η σχολική χρονιά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα ολοκληρωθεί επίσημα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά από αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης άφηνε υπαινιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Μαθήματα ζωής και εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας οι εθελοντές του Kids Save Lives στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Καρδιάς Δαβίδ». Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοποριακές εφαρμογές της οργάνωσης, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απνιδωτών και η εφαρμογή I Save Lives, που επιτρέπουν στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα τον πλησιέστερο απνιδωτή και να ειδοποιούν πιστοποιημένους εθελοντές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στελέχη της αστυνομίας, πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες ανέλησαν τις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοεγκλήματος και πρότειναν πρακτικούς τρόπους πρόληψης για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15 ετίας σημείωσε η μετάδοση της 70ης Eurovision από την ΕΡΤ1, φτάνοντας έως και το 84%.